0: Disco 89 Rainbow Legends.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Μια μεγάλη καλημέρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Πιτσάκος. Είμαστε εδώ παρεούλα και σήμερα Παρασκευή, με τη διάθεση της Παρασκευής. Άρα ανεπτυγμένη και ευχάριστη διάθεση. Θα είμαστε παρεούλα για 2 ώρες με ενημέρωση, αληθινή μουσική και επικοινωνία, όσοι ήθιστε εξάλλου, μέσα σε αυτό το 2 ώρο και 5 μέρες. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Ζωμάτ.

Έτσι λοιπόν τα αδέρφια που απαρτίζουν τους Oasis τα ξαναβρήκανε και κάνουν συναυλίες. Οι συναυλίες τους είναι sold out, κυρίες και κύριοι. Εδώ θυμηθήκαμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους στο Waterworld, από το Manchester, που λένε και τα αγγλάκια. Από εκείνη η καταγωγή τους και φυσικά είναι πολίτες. Υποστηρίζουν τη Manchester City και όχι η Manchester United. Ένα λόγο ακόμα για να είναι αντιπαθή σε μένα. Δεν εννοώ καλλιτεχνικά, εννοώ σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είναι γενικότερα άνθρωποι που έχουν δώσει κάτι συνεντεύξεις. Καλό είναι να διαγραφούν. Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, αξιμέρωτα. Θα το ξημερώσουμε και σήμερα μαζί. Θα ακούσουμε ωραία μουσικούλα, θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας και φυσικά όμορφα και ωραία. Εσείς μπορείτε να είστε ή στην παρέα εδώ στους 89 μεγάκυκλους στον FM, όπου βρίσκεται 89 Rainbow ή μέσα από το www.89rainbow.gr, ιντερνετικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 16 βαθμοί αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ένα ποφοράκι βόρειο-ανατολικός, έτσι δροσερός αέρας, και θα φτάσουμε τους 24 βαθμούς μέθριο καιρό και σήμερα, όπως και χθες. Δηλαδή πολύ ωραίες συνθήκες μέσα στο Σεπτέμβριο, το βραδάκι να τσιμπάει, να έχετε κατά νου ότι πρέπει να υπάρχει μια ζακέτα, ένα μπουφανάκι στο αυτοκίνητο ή δίπλα σας, αλλά και κοντομάνικο μια χαρά είναι.

συγκρότημα εμφανίστηκε στις αρχές του μιλένιου, εκεί 2000-2001. Αμούστα καπαλικάρια 16 χρονών. Τώρα έχουν μεγαλώσει και ήταν κοντζαμάμ άντρες που λένε. Και στο χωριό μου, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Καλημέρες έχω να στείλω γιατί επικοινωνούμε στο 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber, σε το πλήστον δηλαδή. Εδώ γίνεται η επικοινωνία μας και με φωτογραφίες, βιντεάκια, αν πέστε σε ποτηλιάρισμα, πώς ξημερώνει κτλ. Και το χαίρομαι ιδιαίτερα. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram στον 89 Rainbow. Χρησιμοποιείτε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Έχω να στείλω καλημέρα στη Βίκη, καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στον Ηλία το Γούσιο, το φίλο μου το Σωτήρι από Βέρεια. Καλημέρα στον Νικολή, καλημέρα στον Δημήτρη από Λαγκαδά, σε όλους εσάς που έχει ξεκινήσει η μέρα σας και ζορίζεστε το πρωί. Λογικό είναι, γι' αυτό και είμαστε μαζί εδώ, για να μοιραζόμαστε αυτό το, να το διαιρούμε δηλαδή αυτό το ζόρισμα, και σε μένα ισχύει. Και να σας πω ότι έχουμε εργασίες, παιδιά, που γίνονται στην, και θα γίνονται για 24 μήνες. Έργα ανάπλασης της ΕΙΑΘ στην περιοχή της Ανάληψης. Γι' αυτό λοιπόν και η Πέτρου Συνθήκα, στο κομμάτι εκείνο της Βασιλής Όλγας και κάτω, το νότιο τμήμα, είναι κλειστό αυτή τη στιγμή, όπως και η αριστερή λωρίδα της Βασιλής Όλγας. Και το νότιο κομμάτι είναι από τη Βασιλής Όλγας μέχρι και την, τον παραλιακό δρόμο. 24 μήνες γιατί έχουμε αναβάθμιση των αγωγών και για το αμβρίων υδάτων, όσον αφορά δηλαδή για τις βροχές και όταν συμβαίνουν, να μην έχουμε πλημμύρες, και γενικότερα χρειάζονται αναβάθμιση η αγωγή από την ΕΙΑΘ. Τη δική σας την υπομονή, βέβαια, εκείνο το μέρος, εκείνο το κομμάτι της Βασιλής Όλγας είναι που δεινοπαθεί περισσότερο όσο περνάει η ώρα, κυρίως από την ανάληψη και μετά, αλλά και από τον τεπό σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, για 24 μήνες εκεί θα είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα, αλλά υπομονή.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Επιστροφή στο στούντιο του 89 Rainbow για την πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα από τις 10.30 ώρα το βράδυ θα έχουμε αποκλεισμό της λωρίδας από δυτικά προς ανατολικά όσον αφορά πάντοτε την περιφερειακή οδό και συγκεκριμένα από τον κόμβο Επταπυργίου μέχρι και την Τριανδρία. Επαναλαμβάνω, αν έρχεστε από Νέα Ευκαρπία προς Πειλαία. Σε αυτό το κομμάτι Επταπύργιο με Τριανδρία για 5 ώρες από τις 11.30 μέχρι και τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου θα κλείσει το ρεύμα αυτό. Γίνονται οι εργασίες που γνωρίζετε για το flyover. Επίσης, να σας πω ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα είναι καλώς, θα αλλάξουν αυτά σε λίγο. Όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο θα χειροτερέψει η κατάσταση, αλλά θα τα ξαναπούμε. Συν το γεγονός ότι είναι μια περίοδος που κάνουμε πάρα πολλά μερεμέτια και κάνουμε βαψίματα στο σπίτι. Επομένως, αν σκέφτεσαι μια αλλαγή στο χώρο σου, επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτα αποτέλεσμα. Δηλαδή, επίλεξε Isomat Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βετάλια χρώμα της Isomat.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτα αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Ένας και μοναδικός Michael Jackson, Beat It. Και ο φίλος μου Ηλίας, ο οποίος τα δίνει όλα γιατί του αρέσει το τραγούδι αυτό και χορεύει και φωνάζει και ουρλιάζει και το βλέπει ο κόσμος και απορεί. Μην το σε ζηλεύουνε, φίλε μου, γιατί εκτονώνεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο. Καλημέρα στη Μαρία που είναι στα μέρεμετια και στα βαψίματα. Καλό ξεμπέρδωμα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στην Στέλλα. Καλημέρα και στην Αλίκη, στη συντροφιά μας εδώ στο 6943-8889. Έτσι λοιπόν, και να σας πω ότι θυμόσαστε που είχαμε μιλήσει ότι δύο από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο ομοιοδοτικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του άξονα της πλατείας Αριστοτέλους είχαν προσφύγει, που είχαν προσφύγει στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων και είχαν πει ότι δεν έγινε σωστά ο διαγωνισμός. Πήρε απόφαση η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων, ενημέρωσε την Δημαρχία και είπε λοιπόν ότι θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός με περισσότερα στοιχεία για να έχουμε περισσότερο πλουραλισμό, εν πάση περιπτώσει, και να γίνει πιο δίκαια η αναδοχή του έργου. Από τη μία. Από την άλλη, όμως, έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και σου λέει ότι εάν δεν μείνουν ικανοποιημένοι, γιατί ο πρώτος κάναν ξεχωριστά τις προσφυγές τους. Η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος έκανε προσφυγή όσον αφορά τον. Ο δεύτερος, μάλλον, προσέφυγε κατά του προσωρινού ανάδοχου και ο τρίτος κατέθεσε προσφυγή κατά του πρώτου και του δεύτερου. Η ιστορία δηλαδή ζορίζει αρκετά. Εάν πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το έργο μπορεί να καθυστερήσει έως και 21 μήνες. Γι' αυτό βγήκε ο κύριος Αγγελούδης και είπε ότι το συμφέρον της πόλης προηγείται των διαφέρων συμφερόντων που συγκρούονται. Αλλά από τη στιγμή που το χρήμα που θα πέσει είναι 21 εκατομμύρια ευρουδάκια, αγαπητέ Δήμαρχε, να ξέρετε ότι είναι πολλά τα λεφτά, ρε Σιάρη, που είπε και στην ελληνική ταινία. Καταλαβαίνετε.

μέσα από την ομώνυμη ταινία Cat People. Γιατί αυτό ήταν soundtrack, το Cat People δηλαδή του David Bowie. Ακούμε το αγαπημένο μας αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή δύναμη, καλό δρόμο σε εσάς που έχετε βγει στους δρόμους. Είχαμε χθες για τη ματσάρα. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι θα το κερδίσουμε. Προηγηθήκαμε από το 24 με τον Ιωαννίδη με πολύ ωραίο γκολ. Ο Μασούρας στις καθυστερήσεις έκανε το 2-0. Αλλά μια Ολλανδία που κατά με τουλάχιστον είναι η πιο ταλαντούχα και η πιο αθλητική εθνική Ολλανδίας και έχει και τον Τζάβι στον πάγκο, δηλαδή προπονητής της είναι προπονταράς, όχι αστεία. Λοιπόν, κατόρθωσε να το γυρίσει το παιχνίδι με μια κεφαλιά του Φαντάικ, έκανε το 2-1 και τελικά στο 89 ο Ράιντερς ισοφάρισε σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο που και ανασταλτικά χρειάστηκε σε τέτοια ομάδα όπως και η Γερμανία να είμαστε σωστοί. Πήραμε την Παλία, είμαστε πρώτοι με 7 βαθμούς, δεύτερη με 5 βαθμούς είναι η Ολλανδία, τρίτη είναι με 4 βαθμούς η Γερμανία και με καθόλου βαθμούς η Σερβία. Να δούμε τώρα το τελευταίο παιχνίδι με τους Γερμανούς την Κυριακή. Ελπίζουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα και σε νίκη. Γιατί όχι. Ενώ να σας πω ότι πριν πιάσεις ρολό και πινέλο για να αρχίσεις να βάφεις, ξεκινάς από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Η Somat Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο matte αποτέλεσμα. Μην το ξεχνάτε. Και μετά βρες απλά το χρωματάκι που θέλεις από τη βεντάλια χρώμα της Somat.

0: Βέα Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Νιβέα Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευλυματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Νιβέα Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 89 Rainbow. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, καθότι 7 η ώρα, σας υποδέχουμε όλους από τις 6 με ορθά ανοιχτή αγκαλιά και καλή διάθεση. Εδώ στο πρωινό, πρώτη καλημέρα, το 89 Rainbow. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και πάμε μαζί με μουσική, φυσικά επικοινωνία και καλή διάθεση.

Αυτή είναι η Bon Jovi και You Give Love a Bad Name. Η τεράστια επιτυχία τους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα επίσης στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον καλό μου το φίλο από Πρέβεζα και όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση. Το φίλο μου τον Τόλι, τον Ακρίτα από Οριστιάδα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον άλλον. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Καλημέρα επίσης και στην Νικολέτα 6943-8889, αλλά και Viber και Facebook. Καλημέρα να στείλω και στον Ηλία τον Τζιάρα, τον καλό μου το φίλο. Και να σας πω ότι έπεσε βροχή, παιδιά, μέσα σε 48 ώρες στο νομό Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στα Ανόγια, σε εκείνη την περιοχή, 36 χιλιοστά, 361, συγγνώμη, χιλιοστά, που ισοδυναμεί 48 ώρες 2,5 οκτώβριδες. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν χήμαροι, ένας δυτικός κτηνοτρόφος κοντά στο ποιμνιοστάσιο, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του γιατί παρασύρθηκε από το χήμαρο και τα ορμητικά νερά. Δυστυχώς βρέθηκε. Και γενικότερα θέλω να σας πω κάτι. Όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή που μπορεί να κάνετε το ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο, είτε είναι επαγγελματικό είτε είναι αναψυχής, και δεν γνωρίζετε καλά την περιοχή και συμβαίνει ένα τέτοιο ακραίο φαινόμενο, καλά θα είναι να μην εμπιστεύεστε καθόλου το GPS παρά μόνο τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στην περιοχή για να σας καθοδηγήσουν, να αποφύγετε κάποιους δρόμους, χωραφόδρομους οι οποίοι περνάνε και από ρέματα, για να μπορέσετε έτσι να διαφυλάξετε τη ζωή σας. Μην εμπιστεύεστε την τεχνολογία, εμπιστευτείτε τους ντόπιους και ναι, μην χρησιμοποιείτε παρά μόνο τους εθνικούς δρόμους. Σας το λέω αυτό, γιατί έτσι τουλάχιστον διασφαλίζουμε τη ζωή μας κάτω από τόσο ακραίες συνθήκες.

Έτσι να κάνετε τα καλύτερα σας ξόρκια για καλό όμως, ε. Λευκή μαγεία, όχι μαύρη μαγεία. Από τη Spell You, CCR, Creed's Clearwater Revival και όταν ευθύνεις να κλείσει την πόρτα, βαριέσαι να το πείτε ολόκληρο. Και εγγύς γάρο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για το 67ο φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου η αλήθεια είναι ότι όλοι εδώ ζούμε και αναπνέουμε, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, για το τέταρτο τη τάξη, παρακαλώ, διεθνές φεστιβάλ που γίνεται στην Ευρώπη και ένα από τα κορυφαία σε όλο τον κόσμο. 67ο χρόνος και οι αφίσες είναι μια δημιουργία της εικαστικού Σοφία Ροζάκη, που δημιούργησε ένα έργο Special Effects, το οποίο βασίζεται και οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν, αντλεί την έμπνευσή της από την κινηματογραφική αίθουσα, καθώς και από το αφιέρωμα που έχει το φεστιβάλ στην έρημο για φέτος. Τα έργα αυτά θα εκτεθούν σε χώρους και θα δούμε τις αφίσες της, οι οποίες είναι δημιουργημένες από σε ακουαρέλα 1,50x1,80 και χρησιμοποιεί ακριλικά και μολύβια. Η καλλιτέχνηδα αυτή, που είναι δικό μας παιδί, είναι γέννημα θρέμα της πόλης μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τελείωσε τη Σχολή Καλών Τεχνών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αυτή τη στιγμή κάνει μια πολύ πετυχημένη πορεία και ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Μπράβο, έτσι περιμένουμε κι εμείς. 5 με 15 Νοεμβρίου θα είναι το Διεθνής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά να δούμε, πολλά να πούμε, να το χαρούμε, να επισκεφτούμε και φυσικά είναι γεγονός ότι υπάρχει και αυτή η καλλιτεχνική φιλοξενία που θα έχουμε στο πλήθος του κόσμου, όπου θα επισκεφθεί την πόλη μας για το Διεθνές Φεστιβάλ.

0: και με δυναμικά τραγούδια όπως το Smells Like Teen Spirit από τους Nirvana, αλλά και μέσα στο παλμαρέ τους έχοντας και πιο ακουστικά τραγούδια. Αυτή είναι η μοναδική Nirvana από το Seattle των ΗΠΑ. Να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί η περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, έχει ζόρι και έχει ζόρι από τον κόμβο της Ανατούμπας μέχρι να φτάσετε Πταπύργιο. Σε κάποια σημεία θα πάτε σημείο πρώτον. Από την άλλη πλευρά ξεκινάει από τον κυκλικό κόμβο της Νέας Ευκαρπίας, συνεχίζει, φτάνει 424 Ανηφόρα και μετά την Ανηφόρα αναλαμβάνει πάλι, φτάνει μέχρι το Επταπύργιο και δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Αλλά θα μου πείτε, σε αρκετά σημεία έχουμε το καθοδικό ρεύμα των Πεύκων προς την πόλη και αυτό ζορίζει. Γεμίζει επίσης με κίνηση αρκετή και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, ο κόμβος που είναι στα δικαστήρια. Έχουμε την Κατσιμίδη στο καθοδικό της ρεύμα κοντά στο Καφτατζόγλιο, που και εκεί λίγο τα πράγματα ζορίζουν στο Φανάρι. Γενικότερα έχουμε αρκετή κίνηση, αλλά είναι λογικό. Λοιπόν, σκέφτεστε να κάνετε μια αλλαγή στο χώρο σας. Γιατί θέλεις να αλλάξεις, να φτιάξεις το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το γραφείο σου. Επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Δηλαδή, επίλεξε Isomat Premium και βρες το χρωματάκι σου. Αυτό που θέλεις εσύ από τη βεντάλια χρώμα της Isomat.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομία.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Πια δεν το έχουμε χορέψει αυτό το τραγούδι σε μπαράκια, σε κλαμπ. Στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητο. Έξω, στην Ήπεθρο. Σούτα στέλνει, σούτα γκο από κλασ. Εν τω μεταξύ, έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πόσο πολύ αγαπάω τη μαγειρική. Και είναι, αν θέλετε, και μια ψυχοθεραπεία. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, να το δοκιμάσετε κάποια στιγμή, εκτός αν δεν έχετε καθόλου υπομονή. Και υπάρχουν, υποτίθεται, κάποιοι απαράβατοι κανόνες για τη μαγειρική, οι οποίοι δεν είναι και τόσο απαράβατοι. Οι παλιοί λέγανε ότι όταν κάνεις ζυμαρικά, το νερό μέσα στο οποίο θα τα βράσεις, πρέπει να έχει πάρα πολύ αλάτι, να είναι δηλαδή εφάμιλο του θαλασσινού. Δεν ισχύει αυτό. Βάζετε το αλάτι που θέλετε εσείς, γιατί υπάρχει και η σάλτσα. Η σάλτσα θα έχει και αυτή τα μπαχαρικά της, θα έχει το αλατάκι της. Επομένως, περιορέξως, κολοκυθόπιτα ή όσο αλάτι θέλετε εσείς. Τα όσπρια, λέει, αλατίζονται μόνο αφού μαλακώσουν. Όχι, κάποιοι το χρησιμοποιούν και βάζουν αλατόνερο και αυτό τι κάνει. Το απορροφά το όσπριο και γίνεται πιο εύγευστο. Η συνταγή πρέπει να ακολουθείτε κατά γράμμα. Όχι με μεγάλη απόκληση, αλλά ούτε κατά γράμμα. Γιατί μπορεί να βάλετε εσείς τα μπαχαρικά που θέλετε ή τα μυρωδικά που θέλετε. Τη αρεσκία σας κάποια να τα τροποποιήσετε. Μόνο στην ζαχαροπλαστική, παιδιά, πρέπει να έχετε ζυγαριά ακριβίας, γιατί εκεί δεν παίζουν. Τα πράγματα καταστρέφονται για γραμμάρια. Αυτό είναι γεγονός και το λέει ο Τόμας Κέλλερ με τρία, παρακαλώ, μισελέν στο παλμαρέ του. Πρέπει να στραγγίζονται καλά τα ζυμαρικά πριν μπει η σάλτσα. Όχι, πρέπει να υπάρχει λίγο νερό ή να τα στραγγίξετε, όχι σε σουρωτήρι, αλλά ρίχνοντας το νερό από την κατσαρόλα. Γιατί το λίγο νερό που μένει έχει το άμυλο και δένει καταπληκτικά με τη σάλτσα. Και επίσης θα πρέπει τα λαχανικά να βράζουν χωρίς καπάκι, λένε κάποιοι. Λάθος. Με καπάκι, γιατί έχει καλύτερη θερμοκρασία και έτσι ο βρασμός γίνεται και πιο γρήγορα. Δεν θα τα αφήσει βέβαια να γίνουν 9-9. Θα τα κρατήσει έξω να κρατάνε στο δοντάκι σου να είναι αλτέντε για να κρατήσουν και τις βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, τα μεταλλικά που έχουν και φυσικά να είναι ακόμη πιο νόστιμα και κρατσανιστά. Να, μερικά πραγματάκια.

λαϊδά ηλεκτρική κιθάρα στα χέρια του Γκάρι Μούρη και λαϊδούς εν πάση περιπτώσει, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μαζί μας. Still got the blues. Έχω να στείλω τις τελευταίες καλημέρες, τελευταίες ευχές και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε Νίκο Βαλαβάνη, Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, στην Αφροδίτη, τη Μαρία την Παυλίδου, τη Φένια, τον Βασίλη του Μαντούδη, τη Δήμητρα. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, τον Νίκο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο από Πεύκα, την Νικολέτα. Σε όλους εσάς που έχετε εδώ στη συντροφιά μας και σήμερα ήσασταν ημέρα Παρασκευή. Πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή είναι μια περίοδος αναζητήσεων και όταν αναζητούμε ψάχνουμε. Έτσι λοιπόν, όταν ψάχνεις ένα καλό χρώμα, ειδού το χρώμα, ειδού και το βάψιμο. Δηλαδή, ζητάς να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει εκείνο το πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα και να έχει μια ουδέτερη οσμή. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium και μένει να διαλέξει το χρωματάκι που σε εκφράζει μέσα από τη βεντάλια Chroma. Σας αποχαιρετώ εγώ, εσείς παραμένετε εδώ γιατί σε λίγο έχουμε Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί με τα κορίτσια του, την Ίνα Νεκταρίδου και τη Μαρία Μανατίδου μαζί σας μέχρι και τις 11. 11 με 2, Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5, ο ένας και μοναδικός καλός μου φίλος, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. 5 με 8, Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10, Θανάσης Μωραήτης. Μουσική Σαββατοκύριακο, γεμίστε μπαταρίες και τα λέμε τη Δευτέρα. Σας αποχαιρετώ, ήδη ακούμε Rory Gallagher και Moonchild. Και αμέσως μετά Bow Down από House Martins. Από μένα να είστε καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδος. Γεια και χαρά σας.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: 89 Rainbow.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot και

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημερούδια.
2: Γιούχου.
1: Τι γίνεται, πώς πάει? Είναι Παρασκευή, παιδιά. Δεν ξέρω να το καταλάβατε.
2: Αχ, και μας έχει πιάσει μια Παρασκευή, τίδα, άλλο πράγμα.
1: Ναι, λαχταράμε το Σαββατοκύριακο, σαν και εσάς ένα πράγμα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
3: Καλημέρα, κορίτσια.
4: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Μείνετε μαζί μας, γιατί και σήμερα σας έχουμε μια εκπομπή μούρλια, τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας έχουμε και το Μασούτη. Και ξεκινάμε έτσι πολύ εμβληματικά.
2: Coolio, Gangsta's Paradise, φυσικά στον

0: Καλημέρα, καλημέρα στο πρωινό της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη. Στο πεινασμένο Rainbow Morning Show, γιατί σήμερα ξυπνήσαμε μεγάλες πίνες. Εγώ και η Νίνα, θέλουμε να σας πούμε.
1: Α, λες και για μένα κιόλας.
0: Ε, ναι, τι, γιατί να μην πω.
1: Εγώ όμως τρώω στο σπίτι.
0: Η Νίνα έφαγε πρωινό στο σπίτι και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: θα φέρω κάτι ωραία κουλουράκια από ένα καλό φούρνο που έχει στη γειτονιά της. Εγώ πήγα σε άλλο καφέ σήμερα για να πάρω καφέ. Βλέπω και κάτι κασερόπιτες. Τσιμπάω και κάτι κασερόπιτες και φέρνω. Η Νίνα εκεί που πήγε στο φούρνο να πάρει τα κουλούρια, λυμπίστηκε και κάτι κουρού τυροπιτάκια. Πήρε και τα τυροπιτάκια.
1: Και κάτι άλλα γλυκάκια. Πήρα και αυτά.
0: Εδώ θέλω να καταλήξω στα γλυκάκια. Λοιπόν, και πήγε να πάρει καφέ από ένα ζαχαροπλαστείο που είναι κοντά εδώ στη γειτονιά μας. Και τι έφερε, ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας δηλαδή.
1: Ήξερα,
0: Έφερε λίτσες, παιδιά, σοκολατένιες λίτσες.
1: Αφού τις λυμπίστηκα.
0: Ήταν ένας κύριος, μου λέει, εκεί και τις έπαιρνε και τις λυμπίστηκα. Μην με κράξεις. Δεν σε κράζω. Είναι guilty pleasure οι λίτσες.
1: Βλέπεις. Ναι. Σε έχω πάρει από φόβο.
0: Γιατί, Ειρηνίνα.
1: Το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό.
0: Πιο καλέ.
1: Γιατί με ξεπροσπαθεί.
0: Σιγά το ξεμπρόστιασμα που σε πειράζω λίγο και ασχολούμαι μαζί σου. Λοιπόν, από ελίτσες σοκολατένιες, τώρα ξέρεις που θα σε πάω.
1: Πού?
0: Θα σε πάω σε τραγανό μπακλαβά. Πού μπορεί να φας τον καλύτερο τραγανό μπακλαβά, ξέρεις?
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, φίλοι.
1: Ε, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και όσοι έχετε πάει ή δεν έχετε πάει.
1: Θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Πρέπει να το ζήσετε οπωσδήποτε. Εγώ έχω πάει 2 φορές, αλλά θα ξαναπήγαινα γιατί είναι μια φανταστική πόλη.
1: Μαζί.
0: Λοιπόν, η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες, οι οποίες θα σου μείνουν αξέχαστες. Για να κλείσεις το εισιτήριο, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean app.

0: Νομίζω ότι μας παίρνει κανένα 20 λεπτάκι περίπου να κάνουμε απόψυξη του στούντιο από τον συνάδελφό μας τον Γιώργο που κάνει το 6-8, ο οποίος, παιδιά, έχει το κλιματιστικό στους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Γιώργος πολύ θερμόαιμος.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα ερχόμαστε εμείς, τουρτουρίζουμε με τη Μαρία, αλλά εντάξει.
0: Αλλά ο Γιώργος εκεί και όλο το χειμώνα είναι έτσι, να ξέρεις. Mm-hmm. Δεν σταματάει. Mm-hmm. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την αναλογική επανάσταση και μαθαίνω ότι υπάρχουν και κάποιες ομάδες, ναι, ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει μια αναλογική επανάσταση αντίστοιχη με τη δική μας εκεί έξω.
1: Αχα.
0: Και μάλιστα μαθαίνω πληροφορίες που έχουν να κάνουν και με προτάσεις που έχουμε κάνει και εμείς, που τις κάνουν έτσι ομαδικά.
1: Α.
0: Θα σας δώσω λεπτομέρειες.
1: Ωραία, οπότε χρόνο αφήνουμε ό,τι ψηφιακό έχουμε και φύγαμε για την επανάστασή μας.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή αναλογική επανάσταση ξεκινά απόψε.
1: Δηλαδή?
3: Το βράδυ. Βάλτε ξυπνητήρι. Κανονικό ξυπνητήρι θέλω. Κουρδιστό κατά προτίμηση.
1: Πού να το βρούμε, ρε Αντώνη, σε μουσείο?
3: Σε παλαιοπωλείο, ξέρω εγώ. Στο ηλεκτρονικό ρολόι, αλλά όχι κινητό, ούτε την Αλέξα.
1: Μας δυσκολεύεις πάρα πολύ σήμερα, έτσι?
3: Πίστεψέ με, θα πάει καλά βασικά, γιατί αυτά δεν θα σας κρατήσουν ξύπνιους, επειδή μπήκατε στο τηλέφωνο να βάλετε ξυπνητήρι και μετά ξέρεις. Καταλήξατε να βλέπετε βιντεάκια με πάντα που κάνουν τσουλήθρα, γάτες που τρομάζουν με αγκούρια ή διάφορες συξέβαινα ιδίες.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Ήλιος, γαλανός ουρανός.
1: Oh, ναι.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε 17 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ένα μποφόρ βόρειο ανατολικό αεράκι, 50% υγρασία. Και σήμερα το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς όπως και χθες.
1: Εξαιρετικά τα πράγματα με τον καιρό. Λίγο δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στον περιφερειακό, γιατί βλέπω ότι σχεδόν σε όλο του το μήκος έχουμε έτσι πολύ φορτωμένο. Είναι πάρα πολύ φορτωμένος και στα δύο ρεύματα και ειδικά στα δύο κλασικά σημεία από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά και, αλλά και στο δυτικό κομμάτι μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης η κυκλοφορία διεξάγεται ανετότατα. Oh. Υπάρχουν βέβαια και οι τροχονόμοι που ρυθμίζουν εκεί, οπότε αυτό βοηθάει την κατάσταση. Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες, αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά στο ανεβασμά της, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή σε όλο της το μήκος, αλλά με καθυστερησούλες κλασικά από την Πότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Στην παρέα μας ο Μασούτης, νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, Mr. Grand και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: 89 Rainbow.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχετε στείλει ήδη τα μηνυματάκια σας. 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber για να επικοινωνούμε άμεσα.
1: Τι έγινε, το μάθαμε απ' έξω?
0: Το έμαθα νομίζω.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Εντάξει, μου πήρε λίγο χρόνο. Ένα μήνα και δύο μέρες. Όχι, ένα χρόνο, ένα μήνα και δύο μέρες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για.
2: Star System. Τι λένε σήμερα τα άστρα?
1: Τα ζώδια, τι λένε τα άστρα.
0: Καινούριο σηματάκι με το που μπήκε ο Οκτώβρης, παιδιά, έχουμε κάνει ανανέωση. Κριός, η Παρασκευή σου είναι σαν μήνυμα που το έγραψες με θυμό και το ξαναδιάβασες με τρόμο. Άλλαξε mood, πάτα delete, απόλαυσε το σικού.
1: Ταύρος, η μέρα σου είναι σαν νόστιμο φαγητό με πολλές θερμίδες. Φάε, αλλά μετά μη ζητάς και γλυκάκι.
0: Δίδυμη, η μέρα σου είναι σαν ομαδικό τσάτο που κάποιος πέταξε βόμβα και έφυγε. Μην τρέξεις να δώσεις εξηγήσεις για όλα, δεν είσαι εκπρόσωπος τύπου του χάους.
1: Καρκίνος, η Παρασκευή σου είναι σαν κατσαρόλα που βράζει και δεν ξέρεις πότε θα πεταχτεί το καπάκι. Έχεις ένα ολόκληρο σουκού να ηρεμήσεις.
0: Λιοντάρι, το τέλος της εβδομάδας σε βρίσκει σαν πατάκι που κάποιος το πάτησε με λασπωμένα παπούτσια. Άσε την κρίνια, δεν βγάζει πουθενά.
1: Παρθένος, η μέρα σου είναι σαν πρόγραμμα που άλλαξε τελευταία στιγμή και εσύ χαμογελάς σαν την Τζοκόντα. Δεν χρειάζεται να καλέσεις εσωτερικό συμβούλιο κρίσης με τον εαυτό σου.
0: Ζυγός, η Παρασκευή σου είναι σαν φλουέρτ, το οποίο ξεκίνησε γλυκά και τρυφερά και μετά είπε: μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Μη φύγεις, αλλά μη βάλεις και νηφικό.
1: Ναι, Σκορπιός, η μέρα σου είναι σαν βλέμμα που λέει ξέρω, χωρίς να ξέρει τίποτα. Άσε τους άλλους να το πιστεύουν και εσύ απλά διασκέδασε το.
0: Το Ξώτης, το τέλος της εβδομάδας σου είναι σαν δίλημα. Θες και έξοδο, θες και ύπνο από νωρίς. Για αρχή τελείωσε τη δουλειά και μετά τα βάζεις με την αναποφασιστικότητά σου.
1: Εγώ καιρός, η Παρασκευή σου είναι σαν επίσημο παπούτσι σε πλακόστρωτο. Περπάτα με προσοχή και κοίτα να κάνεις καλύτερες επιλογές.
0: Υδροχός, η μέρα σου είναι σαν καλεσμένος που ήρθε πολύ νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους. Όχι στα νεύρα, ναι στο χαμόγελο.
1: Και ηχθείς, η Παρασκευή σου είναι σαν θάλασσα που φαίνεται ήρεμη αλλά έχει ρεύμα. Μπες μέχρι εκεί που πατάς και μην κάνεις τον αβαγωσώστη σε όλους.
0: Αχ, πες τα, Νίνα μου,
1: τα λέω εγώ, ποιος μ' ακούει?
0: Εγώ σ' ακούω.

0: δώκαμε πόνο με τους Evanescence τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Παρασκευής 2 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ορισμός που έδωσε η συγκεκριμένη κυρία,
1: ναι,
0: στο τι σημαίνει κουμπάρα.
1: Α, ναι.
0: Τι είναι η κουμπάρα?
1: Εμείς ξέρουμε, κάτσε, το ντύσιμο της κουμπάρας, το χτένισμα της κουμπάρας, το μακιγιάζ της κουμπάρας.
0: Εδώ μιλάει η γυναίκα για την ουσία του τι είναι πραγματικά η κουμπάρα.
1: Ορισμός.
0: Ορισμός.
2: Η κουμπάρα είναι αυτή η φίλη που γνωρίζεστε τόσα χρόνια, που πλέον δεν ξέρεις αν είστε φίλες ή αν απλώς έχετε τόσα κοινά μυστικά που η φιλία σας έχει γίνει αμοιβαία ασφάλεια ζωής. Είναι αυτή που δεν χρειάζεται να της εξηγήσεις τίποτα. Της λες μόνο: δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Και σου απαντάει: το έκανες πάλι, έτσι. Η κουμπάρα δεν χρειάζεται να ρωτήσει τι έγινε. Σε κοιτάει 2 δευτερόλεπτα,
1: έτσι,
2: και καταλαβαίνει,
1: έτσι,
2: μέχρι και τι σκέφτηκες να κάνεις, αλλά δεν τόλμησες.
1: Έτσι.
2: Μπορεί να έχετε να μιλήσετε κανένα δίμηνο. Αλλά όταν συναντηθείτε, λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Γιατί αυτή η κουμπάρα είναι η μόνη γυναίκα που ξέρει τις λάθος σου επιλογές. Έχει αποδείξεις για τις περισσότερες από αυτές.
1: Έτσι.
2: Και παρόλα αυτά υπέγραψε για να σταθεί δίπλα σου στο γάμο σου.
1: Κατ' ξέρει κουμπάρα.
0: Αυτός είναι ο ορισμός της κουμπάρας.
1: Δεν είναι κουμπάρα, είναι κομπάρα.
0: Είναι κομπάρα. Επίσης στην παρέα μας έχουμε το Μασούτη, δεν θέλω να ξεχνιέστε, που φέτος κλείνει τα 50 του χρόνια. 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα, με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Βγαίνουμε βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θα δούμε τι συμβαίνει με κίνηση αυτή την ώρα. Αρκετά φορτωμένος ο περιφερειακός σχεδόν σε όλο του το μήκος. Ιδιαίτερα στο κομμάτι από τις 40 εκκλησίες μέχρι και λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αλλά και στο δυτικό κομμάτι εκεί πριν το Παπαγεωργίου. Τσιμισκή Εγνατία Πεντακάθαρες. Αρκετά φορτωμένη η Λαγκαδά. Αρκετά φορτωμένη και η Βασίλισσα Όλγα στα τελειώματά της. Πολύ πολύ φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτή την ώρα από την 28η Οκτωβρίου μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Προσοχή, υπομονή, κουράγιο και φυσικά 89 Rainbow. Χθες.
0: Είδες εθνική.
1: Ναι, χθες η εθνική μας έφερε 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα που γινόταν χαμός. Παραμένει βέβαια πρώτη στον όμιλο. Την Κυριακή 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πάντως σήμερα από τις 6 έως τις 9 το απόγευμα ο Εμίλιος Οικονομίδης σε περιμένει στο Mediterranean Cosmos για ένα football challenge που δεν πρέπει να χάσεις. Ποδοσφαιρικά quiz, face painting, customized φανέλες και football photo moments σε περιμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Intersport σε συνεργασία με την Adidas. Μπες στο παιχνίδι, μπες στο Mediterranean Cosmos.
0: Ο Αντώνης έχει έρθει και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από το καθόλου βροχή στο καταστροφή, μία μέρα δρόμος για την Κρήτη αυτή τη φορά, όπου χθες είχαμε μεγάλες πλημμύρες και δυστυχώς και ένα κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Σε Μιλοπόταμο, Ζωνιανά και Λιβάδια τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αν και γενικά βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός και στο Νότο, δεν αποκλείονται φαινόμενα μέχρι και αύριο. Αν σας είχαν λείψει συζητήσεις περί παράνομων επιδοτήσεων τώρα, κάτι άρχισε να κινείται και πάλι και αυτή τη φορά αφορούν, διαβάζω, βιολογικά τρόφιμα και αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς καθόλου ή με πολύ παλιά ανάλυση εδάφους. Καλά θα πάει και αυτό. Στα πέτρα λαϊκά του κόσμου ετούτου τώρα, μια νέα κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ για να πέσουν οι τιμές, αλλιώς οι ίδιες θα σταματήσουν τις εξαγωγές. Ένα από τα πολλά απόνερα αυτής της κρίσης στο μεταξύ πήρε και τους αλλοιείς της περιοχής μας, εδώ στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μπαίνουν σε τροχιά κινητοποιήσεων. Τα καΐκια προειδοποιούν, με αυτές τις τιμές πετρελαίου δεν βγαίνουν και όπως φαίνεται θα πούμε το ψάρι ψαράκι. Και τέλος μια είδηση από την κατηγορία ειδήσεων, τι είπε ο άνθρωπος, ρε παιδιά, ο Αναστάσης Ροηλός που λέτε ηθοποιός είναι, το έψαξα, δήλωσε πως το να κάνει κάποιος παιδί είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. 89 Rainbow.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας, όπως λέει και μια ψυχούλα εκεί έξω.
7: Ελίτσα να κεράσω.
6: Ας είμαστε, δεν είναι.
7: Τυροπιτάκι να κεράσω.
6: Έχουμε πάρει φαγητό για ένα λόγο σήμερα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Στην εκπομπή της Παρασκευής, με υπέροχη μέρα, ηλιόλουστη, με καταγάλανο ουρανό.
7: Είπαμε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε και αυτή την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο συζητάμε το δίλημα της ημέρας και λίγο αργότερα θα παίξουμε Βρες το ψέμα. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας.
6: Μαζί μας φυσικά και η Vodafone.

0: Ήρθε η ώρα. Ήρθε για
1: το δίλημα της ημέρας.
0: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με τα καινούργια μας ηχητικά.
2: Τι σας έχουμε σήμερα, τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, θα προτιμούσες να ξέρεις όλη την αλήθεια για τους ανθρώπους γύρω σου ή να μείνουν κάποια πράγματα για πάντα κρυφά?
2: Όλα θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Πολύ μεγάλο βάρος είναι αυτό να τα ξέρεις όλα, Βρένε.
2: Ναι, Μαρία μου, θέλω να ξέρω τι σκέφτεται ο άλλος, ναι. Κυρίως πίσω από την πλάτη μου, έτσι, τι με περιμένει. Ναι, ναι, γιατί γνωρίζοντας πράγματα μπορώ να καταλάβω τον χαρακτήρα του άλλου, τις προθέσεις του και έτσι ή να αφαιθώ,
0: ναι,
2: ή να προστατέψω τον εαυτό μου.
0: Κατάλαβα.
2: Όλα στο φως, λοιπόν.
0: Όλα
2: προτιμώ
0: φως
2: να χάσω την ηρεμία μου,
0: ναι,
2: έτσι, και να ξέρω.
0: Θες να τα ξέρεις όλα.
2: Φυσικά. Τι λέει ο άλλος, τι
0: εγώ,
2: σκέφτεται.
0: Εγώ, παιδιά, θέλω να μένουν κάποια πράγματα κρυφά, γιατί βαριέμαι φρικτά να τα ξέρω όλα.
2: Α, είναι θέμα βαρεμάρας δηλαδή.
0: Βαριέμαι φρικτά. Δηλαδή, άμα ξέρω όλα τα πράγματα που σε αφορούν, ποιο νόημα έχει να κάνουμε μια σχέση μαζί?
2: Μπορεί να μην σ' αρέσει.
0: Σχέση φιλική,
2: αυτό,
0: σχέση επαγγελματική και αυτά.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί να μην σ' αρέσω σε άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και να πεις ότι
0: και
2: όχι.
0: Και να μην μ' αρέσει σαν άνθρωπος, άμα πρέπει να δουλέψω μαζί σου, θα δουλέψω. Αλλά άσε με να ανακαλύψω τα πράγματα με το χρόνο.
2: Εγώ, ας πούμε, αυτό, αν δεν μ' αρέσεις, δεν μπορώ να συνεργαστώ, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω παρέα μαζί σου. Οπότε λέω όχι στην άγνοια, όλα στο φως.
0: Εντάξει, δικαστήνη να νεκταρίδω.
2: Για πείτε 6943-80-80-89.
0: Και να σε πω και κάτι άλλο. Άσε τα επαγγελματικά
2: και
0: άσε και τα φιλικά. Στα γκομενικά να σε πάω. Άμα τα ξέρεις όλα για τον άλλον, είναι βαρετό. Δηλαδή,
2: ναι,
0: πρέπει να τον ανακαλύψεις τον άλλο, να το μάθεις. Να σιγά σιγά να ανακαλύψεις πια. Και επίσης, όλοι έχουμε δικαίωμα και στα μυστικά. Και επίσης, δεν μπορεί να είναι ο άλλος όλη την ώρα μες στο μέλι, μες στο γάλα. Που έχει και σκοτεινές πλευρές ο άνθρωπος.
2: Δεν πρέπει να τις ξέρεις. Αυτές ακριβώς πρέπει να ξέρεις. Γιατί έτσι.
0: Καλά, δεν λέμε τώρα να είναι serial killer. Λέμε για το τι να έχει, ρε παιδί μου, κάποια πάθη.
2: Μαρία μου, γιατί όμως να θέλεις να πληγωθείς? Γιατί να θέλεις
0: να
2: πονέσεις?
0: Αλλά
2: όχι,
0: δεν γίνεται. Η ζωή δεν γίνεται χωρίς να
2: πληγωθείς. Πρέπει να τα ξέρεις όλα.
0: Προσπαθείς να επιβάλλεις την άποψή σου πάνω μου. Ψηφίστε παρακαλούμε, σε λίγο ανακοινώνουμε και τα αποτελέσματα από το Instagram, γιατί από χθες ψηφίζετε για αυτό το δίλημα.

0: Εγώ θέλω να τα ξέρω όλα, λέει η Ρεά, που συμφωνεί με την Νίνα. Θα στεναχωρηθώ, ναι. Θα μου περάσει, ναι. Το να με δουλεύουν και να χαμογελάω ανυποψίαστη δεν το θέλω. Το δίλημα δεν είναι να σε δουλεύει κάποιος. Το θέμα είναι αν θες να ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή αυτό το να ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος, να ξέρεις τι έχει κάνει στη ζωή του, τα πάντα όλα.
1: Ναι, το θέλουμε.
0: Ο Πάνος λέει: παιδιά, όχι όλα. Ένας γάμος, μία φιλία, μία οικογένεια επιβιώνουν και επειδή κάποια πράγματα δεν υπόθηκαν ποτέ. Και πολύ καλά έκαναν. Συμφωνώ εγώ με τον Πάνο. Ναι. Δηλαδή και όλοι έχουμε και δικαίωμα στα μυστικά μας, έτσι. Και για κάποια πράγματα για τα οποία δεν νιώθουμε και πολύ υπερήφανοι που έχουμε κάνει στη ζωή μας, γιατί όλοι έχουμε κάνει και λάθη. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλοι όλα. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιλάρουμε πρώτα με τον εαυτό μας για να βγούμε να τα πούμε παρά έξω.
1: Μαρία.
0: Και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι δουλεμένοι και καλά έτσι επεξεργασμένοι, να το πω.
1: Πες τα όλα. Αν είναι να πληγωθώ, τουλάχιστον ας πληγωθώ ενημερωμένη. Γιατί όχι.
0: Ρε Νίνα μου, το να πω όλα σε σχέση με τη σχέση μας είναι άλλο πράγμα και άλλο τα πράγματα που αφορούν εμένα προσωπικά, καταλαβές. Αυτό εννοώ εγώ.
1: Μυστικά εννοείς.
0: Τα μυστικά, ρε παιδί μου, τώρα. Δηλαδή πρέπει να. Εσύ,
1: και σκοτεινές σκέψεις και τέτοια.
0: Σκοτεινές σκέψεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και σκοτεινές σκέψεις. Δεν χρειάζεται τις μύχιες σκέψεις.
1: Σου είπα την άποψή μου. Προσπαθείς τώρα τι, να με πείσεις.
0: Προσπαθώ να σου πω το επιχείρημά μου. Η Στέλλα λέει: θέλω να ξέρω μόνο ό,τι με αφορά.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Αν με απατάς, πες το. Αν η φίλη μου πιστεύει ότι με παχαίνει το τζιν, ας πεθάνει μαζί της αυτή η πληροφορία. Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ θα έρθω να διαφωνήσω με τη Στέλλα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, γιατί είναι το ότι σε παχαίνει το τζιν είναι μια πληροφορία που αν δεν στην πει η φίλη σου, η κολλητή σου φίλη, δεν θα στην πει και
1: ναι,
0: κανένας.
1: Ναι, γιατί είναι θέμα ειλικρίνειας και αλήθειας όμως.
0: Άναγιά σου. Το αν όμως σε απατά είναι επίσης μια πληροφορία η οποία είναι crucial που λέμε
1: στο χωριό. Αυτό το έχουμε αναλύσει σε άλλο δίλημα. Μπράβο. Και είπαμε καλύτερα βέβαια να ξέρεις κάποια πράγματα για να προφυλάσσεσαι.
0: Σωστό. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχει κερδίσει η αλήθεια, γιατί είστε άνθρωποι που αγαπάτε την αλήθεια σε αυτή
1: ναι,
0: την εκπομπή.
1: Έτσι, γιατί και εμείς λέμε αλήθειες και θέλουμε να μας λένε αλήθειες. Έτσι είναι.
0: Ποσοστό 68% ψήφισε ότι θέλει να ξέρει την αλήθεια για όλους και για όλα. Και το 32% είπε ότι κάποια πράγματα καλύτερα είναι να μένουν κρυφά.
1: Αδέρφια, κερδίσαμε πάλι. Δεν ξεχνάμε στην παρέα μας είναι και η Vodafone, η οποία δίνει λύση σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στις συσκευές που έχουμε με την υπηρεσία Tech Service και τους Tech Heroes. Γρήγορα και αξιόπιστα, με γνήσια ανταλλακτικά και 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.

0: 18 βαθμοί στο κέντρο της πόλης, ένα μποφοράκι βορειοδυτικός άνεμος, υγρασία 46%, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 24, ό,τι πρέπει για βόλτα. Ό,τι πρέπει για βόλτα και η πόλη αυτή την ώρα, γιατί έχουν ησυχάσει αρκετά τα πράγματα σε σχέση με 20 λεπτά νωρίτερα που τα ξαναλέγαμε. Ο περιφερειακός έχει καθαρίσει σχεδόν. Βλέπω μόνο ένα κομμάτι εκεί στα ανατολικά, από την Τούμπα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, λίγο πριν την Πηλαία δηλαδή, να έχει έτσι ένα ζόρι ακόμα. Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα πραγματάκια από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την 25η Μαρτίου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχετε τακτοποιηθεί νωρίς-νωρίς σήμερα στις δουλειές σας όλοι.
1: Μια χαρά.
0: Και μπράβο σας, 9.30 ώρα. Στην παρέα μας είναι πάντα ο Μασούτης. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει για τα νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία έχουν έρθει για να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Είναι η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, που δίνει έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Ο Μασούτης φέτος κλείνει και 50 χρόνια, μας φροντίζει και φροντίζει να βρίσκουμε τα καλύτερα και τα περισσότερα σε λιγότερα.
1: Σε λίγο παίζουμε βρες το ψέμα, γι' αυτό μη φύγει κανείς.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά, είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
8: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Πώληση ticketservices.gr.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε Βρες το ψέμα. Αυτό σημαίνει ότι μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ από το παραδοσιακό σας περιμένει, έναν ή μία από εσάς, για να την αποκτήσει και να πάρει ό,τι γουστάρει, ό,τι λαχταράει η ψυχούλα του.
1: Ένα παραδοσιακό σε κάθε γωνιά της πόλης και delivery στις γνωστές πλατφόρμες. Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα. Στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 694-380-80-89. Ο πιο γρήγορος και φυσικά ο πιο σωστός κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα.
3: Πάμε μια βόλτα στο διάστημα σήμερα.
0: Και δεν πάμε. Τζάμπα είναι.
3: Λοιπόν, ένα, στον Δία και τον Κρόνο είναι πιθανό, λέει, να βρέχει διαμάντια.
0: Πάμε. Εκεί θα πάμε.
3: Δύο, στην Αφροδίτη μία μέρα διαρκεί περισσότερο από ένα έτος, γήινο έτος.
0: Εκεί δεν θα πάμε.
3: Τρία, ο Πλούτονας ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από τον ήλιο κάθε 24 χρόνια.
0: Για να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Με το τραγούδι Another Day in Paradise. Στην παρέα μας έχουμε τη Μέρη που ήταν η πιο γρήγορη και σωστή φυσικά. Μέρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μέρη μου, πες μας λίγο ποιο ήταν το ψέμα σε αυτά που μας είπε ο Αντώνης.
1: Η τρίτη απάντηση ήταν.
2: Μπράβο Μέρη, όντως ο Πλούτονας χρειάζεται 248 γήινα χρόνια για να κάνει περιφορά γύρω από τον ήλιο. Καμία σχέση τα 24 χρόνια που μας είπε ο Αντώνης.
0: Πολύ λιγότερα από αυτά που όντως χρειάζεται. Συγχαρητήρια, ξέρεις τι έχεις κάνει?
1: Έχω κερδίσει μια δωροπιταγή.
0: Ναι, αλλά και τι άλλο έχεις κάνει, για άκου.
2: Μπράβο Μέρη, έχεις κερδίσει και μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Μέρη μου, φιλιά πολλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: γίνεται σήμερα?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Πεντακάθαροι οι δρόμοι της πόλης αυτή την ώρα.
1: Τι λες?
0: Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ανησυχητικό. Έχετε πάει όλοι δουλίτσα, έχετε τακτοποιηθεί. Και περιμένετε το Σαββατοκύριακο, μου φαίνεται.
1: Και εμείς το ίδιο. Στην παρέα μας ο Μασούτης, 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες της, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί.
0: Ο Αντώνης έχει έρθει και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από την ξηρασία στις πλημμύρες χωρίς ενδιάμεση στάση η Κρήτη, που από χθες αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με βροχοπτώσεις, δυστυχώς και με θύμα έναν κτηνοτρόφο. Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ λέει ότι σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί, θα υπάρχουν ωστόσο μέχρι και αύριο τοπικά έντονα φαινόμενα στην περιοχή, οπότε προσοχή αν είστε εκεί. Από το μενού της πολιτικής με ζεδάκια μόνο σήμερα, εκτός από το Κισέα λοιπόν που συνεδρίασε χθες με ενημέρωση για τα γεωπολιτικά, έχουμε Μιχαήλ Γιαννάκη που μετά από τουρ σε 4 κόμματα και 15 χρόνια επιστρέφει στο Πασόκ, αλλά και Αλέξη Τσίπρα που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος, Ουέιμιν κτλ. Στα πετρελαϊκά του κόσμου ετούτου τώρα, μια νέα κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ για να πέσουν οι τιμές, αλλιώς οι ίδιες θα σταματήσουν τις εξαγωγές. Εν τω μεταξύ, όλα τα είχαμε, μια άγνωστη ασθένεια σε ροδάκινα και νεκταρίνια μας έλειπε. Αλλά αυτό συμβαίνει δυστυχώς σε Πέλα και η Μαθία, λένε οι αγρότες, και τα φρούτα βγαίνουν παραμορφωμένα, οπότε ζητούν αποζημιώσεις. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θα πάμε στην Άνδρο, αδερφές μου, στην Άνδρο, όπου εκεί, στο νησί των Κυκλάδων, υποδέχτηκε τον Οκτώβριο η Ελένη Μενεγάκη και είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει με φωτογραφίες στο Insta της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλους. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Ακούτε φυσικά και πολύ σοφά και πολύ σωστά το Rainbow Morning Show.
1: Επέστα. Καλημέρα σε όλους. Μείνετε και αυτήν την ώρα μαζί μας, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 80 80 89. Έχουμε όμως και Facebook, έχουμε όμως και Instagram και μας ακούτε www.89rainbow.gr. We'll be right back.

0: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένες, γιατί διαβάζουμε διάφορα πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τα ζωάκια. Ναι. Και ξέρουμε ότι και εσείς οι ακροατές μας έτσι έχετε και πάρα πολλά κατοικίδια. Και μάλιστα το καλοκαίρι, ένα πρωί, είχα ζητήσει να μου στείλουν και φωτογραφίες οι ακροατές με κατοικίδια και είχε γίνει χαμός. Mm-hmm. Και σας προτρέπουμε να το κάνετε και σήμερα, γιατί την Κυριακή είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων.
1: Ναι, οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας μαζί με τα ζωάκια σας. 6943 80 80 89. Υπάρχουν 8,7 εκατομμύρια ζώα στον πλανήτη και εμείς τώρα έχουμε συγκεντρώσει κάποια απίστευτα και συναρπαστικά πράγματα για τους φίλους μας τα ζώα. Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται για 3 χρόνια.
0: Άρε φίλος μου το σαλιγκάρι.
1: Αχ, και εγώ πολύ θα ήθελα. Ο αρσενικός υπόκαμπος κυοφορεί και γεννάει.
0: Ναι.
1: Επίσης, η καρδιά της γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι της. Το ήξερες?
0: Το ήξερα.
1: Α, μπράβο Μαρία. Οι γυμνοσάλιαγγες έχουν 4 μύτες. Το ήξερες?
0: Όχι, αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι. Ο ελέφαντας είναι το μοναδικό ζώο που δεν μπορεί να πηδήξει. Ο βραδύποδας χρειάζεται 2 εβδομάδες για να χωνέψει το φαγητό του.
0: Πολύ φίλος μου κι αυτός.
1: Να γιατί δεν τρώω οχταπόδια. Το γιγάντιο οχταπόδι του Ειρηνικού έχει 3 καρδιές, 9 εγκεφάλους και μπλε αίμα. Επίσης οι γάτες δεν νιαουρίζουν για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Νιαουρίζουν μόνο σε μας.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι μιλάνε μεταξύ τους όταν νιαουρίζουν.
1: Όχι, όχι. Οι κοντινότεροι εν ζωή συγγενείς του τυρανόσαυρου είναι οι κότες. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Τα φλαμίνγκο είναι γκρι, γίνονται ροζ επειδή η τροφή τους, ναι, είναι οι γαρίδες.
0: Τέλειο.
1: Και επίσης το πιο θανατηφόρο ζώο του πλανήτη δεν είναι ούτε ο καρχαρίας, ούτε η τίγρη, ούτε η αρκούδα.
0: Είναι ο άνθρωπος.
1: Όχι. Ποιο? Θα μπορούσε όμως.
0: Ναι.
1: Το κουνούπι.
0: Ναι. Γιατί προκαλεί πολλές ασθένειες.
1: Μπράβο. Να. Και για, έτσι, για το τέλος, η γλώσσα της μπλε φάλαινας ζυγίζει όσο ένας μικρός ελέφαντας.
0: Τέλειο. Τις λατρεύω τις φάλαινες. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε ιστορίες με τα ζωάκια σας. Έτσι, κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που έχετε ζήσει με κάποιο ζωάκι που είχατε, κατοικίδιο ή τέλος
1: πάντων. Ιστορίες να δεις.
0: Εννοείται. Θέλουμε τα μηνύματά σας και αν θέλετε να στείλετε και φωτογραφίες με τα κατοικίδια σας, θα χαρούμε πάρα πολύ να μας συστήσετε τα κατοικίδια σας, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί ακούτε μαζί με τα κατοικίδια σας την εκπομπή. Πολλά κατοικίδια μας ακούνε. Πολλά σκυλάκια, πολλά γατάκια.

0: Oh yeah. Θέλω να πω μια γλυκιά καλημέρα και να κάνω και ένα νιαούρισμα. Νιαού! Στον Γκάμπι, το γάτο της Σταυρούλας, που ενώ όλοι οι άλλοι γάτοι τρώνε ψαράκια και λιχουδιές, ο Γκάμπι τρώει ντομάτες.
1: Εντάξει, τέλειος είναι.
0: Είναι πολύ φίλος μου.
1: Πω.
0: Σας ζητήσαμε και μας στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες και βιντεάκια με τα ζωάκια σας, γιατί την Κυριακή είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και ξέρουμε ότι οι ακροατές του 89 Rainbow είναι και ζωόφιλοι και έχουν και κατοικίδια και είστε και άνθρωποι που τα αγαπάτε πολύ τα ζωντανά σας και σας σεβόμαστε και σας επιβραβεύουμε.
1: Αγαπάμε.
0: Θα σας δώσουμε και δωράκι. Θα διαλέξουμε την καλύτερη φωτογραφία σήμερα.
1: Είναι όλα φανταστικά και ο Στέλιος λέει: γενικώς τα ζωάκια που έχουμε γύρω μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην καθημερινότητά μας, στην ψυχική μας υγεία, στα συναισθήματα και κυρίως στα παιδιά μας, έτσι ακριβώς. Και έχει δύο κούκλους λυκόσκυλα.
0: Πολύ ωραία σκυλιά.
1: Ναι.
0: Εγώ που φοβάμαι τα σκυλιά.
1: Ο Ντάρμπι και ο Μαξ.
0: Το λέω ευθαρσώς, είναι πάρα πολύ ωραία τα σκυλιά σου. Υπέροχα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Αυσικά που μας έστειλε το Μαξ, που είναι μεγάλο μούτρο. Ακούει, λέει, Παπακοσταντίνου και 89 Rainbow φυσικά. Τι θα άκουγε.
1: Και ο Άκης Κούκλος με το καπέλο του, που είναι και αυτό σκυλάκος.
0: Θα σας έστειλα και το άλλο μου κατοικίδιο, λέει, να φυσικά το σύζυγο, αλλά τι, δεν μετράει. Κοίταξε, εξαρτάται τι τον ταΐζεις.
1: Τα έχουμε και αυτά.
0: Γιατί είναι κάποια κατοικίδια που θέλουν πολύ φαΐ, να τα λέμε και αυτά.
1: Πάντως περιμένουμε και άλλα μηνύματα και φωτογραφίες, 6943-80-80-89. Δεν ξεχνάμε, στην παρέα μας είναι το Vodafone TV. Όλες οι αγαπημένες σειρές είναι εκεί, Disney+, HBO Max, τα έχει όλα. Οπότε διαλέγεις σειρά και ξεκινάς να βλέπεις.
0: Καλημέρα και στο Μάριο που λέει: η γάτα μου δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Οι γάτες έτσι είναι.
0: Αλλά κάθε βράδυ, λέει, κοιμάται πάνω μου. Προφανώς είμαι ακίνητο με θέρμανση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Και δεν πληρώνει εύκα.

0: όλα φωτεινά, ηλιόλουστα. Πλησιάζουμε στους 22 βαθμούς. Ένα αποφοράκι δυτικός άνεμος, 41% υγρασία. Σήμερα, αύριο και την Κυριακή θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς.
1: Δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην δεν έρθετε αύριο Σάββατο στην πλατεία Αριστοτέλους που θα κάνουμε ζωντανά εκπομπή 11 με 2.
0: Σας περιμένουμε όλους.
1: Εννοείται. Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχω ξαναδεί. Πολύ ήρεμα τα πράγματα, ελπίζω να κρατήσει. Α, και δύσκολο το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Ο Αντώνης έχει έρθει και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
0: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από το καθόλου βροχή στο καταστροφή, μία μέρα δρόμος για την Κρήτη αυτή τη φορά, όπου χθες είχαμε μεγάλες πλημμύρες και δυστυχώς και ένα κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά και Λιβάδια τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αν και γενικά βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός και στο Νότο, δεν αποκλείονται φαινόμενα μέχρι και αύριο. Αν σας είχαν λείψει συζητήσεις περί παράνομων επιδοτήσεων τώρα, κάτι άρχισε να κινείται και πάλι και αυτή τη φορά αφορούν, διαβάζω, βιολογικά τρόφιμα και αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς καθόλου ή με πολύ παλιά ανάλυση εδάφους. Καλά θα πάει και αυτό. Στα πετρελαϊκά του κόσμου ετούτου τώρα, μια νέα κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ για να πέσουν οι τιμές, αλλιώς οι ίδιες θα σταματήσουν τις εξαγωγές. Ένα από τα πολλά απόνερα αυτής της κρίσης στο μεταξύ πήρε και τους αλλοιείς της περιοχής μας, εδώ στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μπαίνουν σε τροχιά κινητοποιήσεων. Τα καΐκια προειδοποιούν, με αυτές τις τιμές πετρελαίου δεν βγαίνουν και όπως φαίνεται θα πούμε το ψάρι ψαράκι. Και τέλος, μια είδηση από την κατηγορία ειδήσεων. Τι είπε ο άνθρωπος, ρε παιδιά, ο Αναστάσης Ροϊλός, που λέτε ηθοποιός είναι, το έψαξα, δήλωσε πως το να κάνει κάποιος παιδί είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ή έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 89 Rainbow.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: υπέροχο αγαπημένο τραγούδι από τον Prince, When Doves Cry, στον 89 Rainbow. Η Κυριακή λέει: ο σκύλος μου καταλαβαίνει ότι θα φύγω πριν καν βγάλω τα παπούτσια. Κάθεται μπροστά στην πόρτα και με κοιτάει σαν να εγκαταλείπω οικογένεια με τρία παιδιά.
1: Έτσι είναι. Και ο Τσόκο έτσι ακριβώς είναι. Ο και μάλιστα σου. Όταν επιστρέφουμε σπίτι, λες και έχει να μας δει 6 μήνες.
0: Αλήθεια. Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα τα σκυλιά έχουν πολύ θλιμμένα μάτια. Ισχύει αυτό?
1: Κάποιες φορές, ναι, όταν θέλουν να σε παρακαλέσουν για κάτι, α, να ναι. τους κάνεις τα χατηράκια, ναι.
0: Ωραία. Η Αφροδίτη λέει: πήραμε το σκύλο για τα παιδιά. 3 χρόνια μετά, εγώ τον ταΐζω, εγώ τον βγάζω βόλτα, εγώ του μιλάω σαν να είναι άνθρωπος και τα παιδιά φωνάζουν: μαμά, ο σκύλος σου έκανε κάτι. Ο σκύλος σου έκανε κάτι.
1: Είναι φοβερά πλάσματα.
0: Είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει, τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια με τα κατοικίδια σας. Είστε καταπληκτικοί. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Πόσες φορές έχεις πει: θέλω να σπουδάσω, αλλά πού να βρω το χρόνο?
1: Πολλές.
0: Και πού να τα χωρέσεις?
1: Πού?
0: Γίνεται με το Open College στον Άκτο, πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φίτηση, 2 απογεύματα διαζώσεις στο κάμπους και 1 ημέρα online.
1: Ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο σπουδών, ίδια ποιότητα στον Άκτο, Τσιμισκή 43.
0: Ο Άκτο δίνει και ολόκληρη την σουίτα Adobe, παρακαλώ, την πιο εξελιγμένη, και με το AI της.
1: Και σύνδεση με την αγορά.
0: Στη Θεσσαλονίκη σπουδάζεις Graphic Design, Fashion Design, Interior Architecture, Product Design, Animation και Comics and Cartoon. Είναι υπέροχα όλα.
1: Open College στον Άκτο.
0: Σπουδές που χωράνε στη ζωή σου με 3 μόνο απογεύματα.
1: 12 Οκτωβρίου, να ξέρετε, ξεκινούν τα μαθήματα. Προλαβαίνετε ακόμα. Acto.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε, σήμερα Παρασκευή, να σας πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολλά πράγματα για να κάνετε στην πόλη. Άπειρες εκδηλώσεις. Έχουν ξεκινήσει τα Δημήτρια από χθες μέχρι και τέλος του μήνα με πραγματικά άπειρες εκδηλώσεις. Μπορείτε να μπείτε στο site της σελίδας των 61ων Δημητρίων, γιατί είναι ένας θεσμός της πόλης που έκλεισε τα 61.
1: Ναι, φέτος. Και πρέπει να στηρίζουμε, έτσι. Επίσης, σας είχαμε πει και για μια υπαίθρια έκθεση ομοιωμάτων εμβληματικών ειδών καρχαριών και σαλαχιών, που είναι στη Νέα Παραλία, στον κήπο των Γλυπτών, δίπλα από τη Γιάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Επειδή αυτή την Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η δράση θα παραμείνει ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
0: Το πιο σημαντικό event βέβαια αυτού του Σαββατοκύριακου είναι αύριο Σάββατο στην πλατεία Αριστοτέλους, 11
1: θέλουμε,
0: με 2.
1: Ναι, ναι, σας θέλουμε εκεί, έτσι, 100 χρόνια ανιβαία, 100 χρόνια φροντίδας και φυσικά για να μάθετε και τις 100 χρήσεις της κρέμας νιβέα και να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς και να κερδίσετε φοβερά δώρα.

0: Can't stop.
1: Και δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να ζήσεις τη φοιτητική σου ζωή. Αρκεί να βρεις το δικό σου τρόπο, γιατί ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός. Όλα γίνονται πιο φυσικά όταν τα ζεις στο full. Και αυτά μας λέει και το Vodafone Sigiu, ότι δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική σου ζωή όπως γουστάρεις, αγαπημένο φοιτητόπουλο. Περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Ελπίζουμε να σας δώσαμε έτσι την Παρασκευή τη δά μας, να ήρθε και σε εσάς.
1: Εννοείται πως ήρθε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, για τα μηνύματά σας, για τα κατοικίδια σας που μας έχετε στείλει σήμερα.
2: Για την αγάπη σας.
1: Για όλη αυτή την εβδομάδα που περάσαμε καταπληκτικά μαζί. Σας περιμένουμε αύριο πλατεία Αριστοτέλους 11 με 2. Σας φιλούμε.
3: Bye bye, φιλάκια.
2: Πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Bye.

αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή Παρασκευούλα να έχουμε. Παρασκευή 2 του μήνα, 2 του Οκτώβρη. Η Μιραφέλα Νικολούλη, συντονισμένη στον 89 Rainbow, θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 με αληθινή μουσική και λίγο σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

We Will Rock You Queen εδώ στον 89 Rainbow. Και πάμε τώρα να σας δώσω μια τρελή ιδέα. Λοιπόν, είναι Παρασκευούλα, γάρκ, σιγά σιγά κοντεύει μεσημέρι και εσείς ακόμα στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Τι κι αν σου έλεγα όμως ότι το ίδιο απόγευμα θα μπορούσες να πίνεις τον καφέ σου στο Ορτάκιο ή με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Όχι, παιδιά, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα, συγκεκριμένα μπορεί να γίνει η δική σου πραγματικότητα, καθώς η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις εσύ είναι να μπεις στο aegeanair.com ή στο Aegean app, ό,τι από τα δύο αγαπάς, ό,τι προτιμάς, να κλείσεις το εισιτήριό σου και να ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. Κάπως έτσι με ενθουσίασε και εμένα πάρα πολύ αυτή η ιδέα μου, λέτε να την υιοθετήσω. Πάμε να συνεχίσουμε The Unforgiven Metallica εδώ, στον 89 Rainbow.

Δεν ξέρω αν ξενυχτάτε ή αν τα έχετε καλά με τον ύπνο. Εγώ, επειδή δυσκολεύομαι, προκύπτουν και κάποιες περίεργες, ανόητες, θα έλεγε κανείς, σκέψεις, όπως τις προάλλες λοιπόν, που αναρωτιόμουν αν μπορεί μια φάλαινα να καταπιεί όντως έναν άνθρωπο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει στις ταινίες και είναι κάπως απλό. Ανοίγεις το μαϊ φάλαινα, μπαίνεις μέσα και καλή σου τύχη μετά. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες φάλαινες δεν μπορούν καν να καταπιούν έναν άνθρωπο, γιατί ο λαιμός τους είναι πάρα πολύ στενός, όπως έψαξα και έμαθα και τώρα σας το μεταφέρω. Υπάρχει μια εξαίρεση βέβαια, βεβαίως, ο φυσιτήρας, ο οποίος έχει αρκετά μεγάλο λαιμό, ώστε θεωρητικά να μπορούσε να καταπιεί έναν άνθρωπο. Το θεωρητικά βέβαια το υπογραμμίζω, γιατί το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά απίθανο. Σας προβλημάτιζε? Ναι. Σας το έλυσα? Ναι. Μπορεί η απάντηση να είναι όχι, αλλά δεν πειράζει. Προχωράμε. Seven Nation Army, The White Stripes, εδώ, στον 89 Rainbow.

ερωτική διάθεση, Brian Ferry και Slave to Love από το 1985. Ένα τραγούδι για εκείνη την πλευρά του έρωτα που μάλλον δεν ελέγχεται και πολύ εύκολα. Ξέρεις ότι μπορεί να σε πληγώσει, ξέρεις ότι ίσως πρέπει να φύγεις, αλλά κάπως παραμένεις εκεί. Έξω και ο τίτλος, Slave to Love, σκλάβος του έρωτα. Fun fact για το συγκεκριμένο κομμάτι, ότι συνδέθηκε πάρα πολύ έντονα και με την ταινία 9,5 εβδομάδες, όπου χρησιμοποιήθηκε στο soundtrack, έτσι. Κάτι που μάλλον ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την αισθησιακή του ταυτότητα, θα έλεγε κανείς. Πάμε να συνεχίσουμε με Every Time We Touch, τον 89 Remix.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από την ξηρασία στις πλημμύρες χωρίς ενδιάμεση στάση η Κρήτη, που από χθες αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με βροχοπτώσεις, δυστυχώς και με θύμα έναν κτηνοτρόφο. Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ λέει ότι σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί, θα υπάρχουν ωστόσο μέχρι και αύριο τοπικά έντονα φαινόμενα στην περιοχή, οπότε προσοχή αν είστε εκεί. Από το μενού της πολιτικής με ζεδάκια μόνο σήμερα, εκτός από το Κισεα λοιπόν που συνεδρίασε χθες με ενημέρωση για τα γεωπολιτικά, έχουμε Μιχαήλο Γιαννάκη που μετά από τουρ σε 4 κόμματα και 15 χρόνια επιστρέφει στο Πασόκ, αλλά και Αλέξη Τσίπρα που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος, Ουέιμιν κτλ. Στα πετρελαϊκά του κόσμου ετούτου τώρα, μια νέα κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ για να πέσουν οι τιμές, αλλιώς οι ίδιες θα σταματήσουν τις εξαγωγές. Εν τω μεταξύ, όλα τα είχαμε, μια άγνωστη ασθένεια σε ροδάκινα και νεκταρίνια μας έλειπε. Αλλά αυτό συμβαίνει δυστυχώς σε πέλα και η μαφία, λένε οι αγρότες, και τα φρούτα βγαίνουν παραμορφωμένα, οπότε ζητούν αποζημιώσεις. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θα πάμε στην Άνδρο, αδερφές μου, στην Άνδρο, όπου εκεί, στο νησί των Κυκλάδων, υποδέχτηκε τον Οκτώβριο η Ελένη Μενεγάκη και είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει με φωτογραφίες στο Insta της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: 89 Rainbow.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Καλημέρα ή καλησπέρα. Δεν ξέρω τι από τα δύο προτιμάτε τώρα που το ρολόι πλέον έχει δείξει 12. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σισού. Πάμε να συνεχίσουμε αυτή τη δεύτερη μας ώρα με One, You Two. Εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Πάμε τώρα σε αυτά που αξίζει να λέγονται, σε αυτά που αξίζει να επικοινωνούνται, καθώς μερικές φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Στις 9 και 10 Οκτωβρίου η All Win Care μας καλεί να δώσουμε αίμα ή να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Την Παρασκευή λοιπόν 9 του Οκτώβρη 10 με 1 στην Πολυτεχνική Σχολή του Άπη Θήτα και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 10 με 6 στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Πλάντη, Choose Life, Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ και φυσικά με τη στήριξη της 4ης ΥΠΕ του Άπη Θήτα και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφτείτε το allwincare.bloody.org και σας προτείνω να το κάνετε, γιατί τελικά κάτι που για μας είναι λίγα λεπτά από τη μέρα μας, για κάποιον άλλον μπορεί να σημαίνει μια ολόκληρη ζωή.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αναλογική επανάσταση ξεκινά απόψε.
3: Δηλαδή,
2: το βράδυ βάλτε ξυπνητήρι. Κανονικό ξυπνητήρι θέλω, κουρδιστό κατά προτίμηση.
3: Πού να το βρούμε, ρε Αντώνη, σε μουσείο?
2: Σε παλαιοπωλείο, ξέρω εγώ. Έστω ηλεκτρονικό ρολόι, αλλά όχι κινητό, ούτε την Αλέξα.
3: Μας δυσκολεύεις πάρα πολύ σήμερα, έτσι?
2: Πίστεψέ με, θα πάει καλά βασικά, γιατί αυτά δεν θα σας κρατήσουν ξύπνιους, επειδή μπήκατε στο τηλέφωνο να βάλετε ξυπνητήρι και μετά ξέρεις. Καταλήξατε να βλέπετε βιντεάκια με πάντα που κάνουν τσουλήθρα, γάτες που τρομάζουν με αγκούρια ή διάφορες συξέβαινα ιδίες.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: 89 Rainbow.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Πάμε τώρα σε ένα μουσικό σουσού. Αγαπούσα τον Τζον και τον αγαπώ μέχρι σήμερα και πάντα θα τον αγαπώ. Αυτό είπε ο Πολ Μακάρτνεϊ για τον Τζον Λένον, μιλώντας για μια σχέση που ομολογουμένως θα λέγαμε ότι πέρασε από 40 κύματα. Καθώς μετά τη διάλυση των Beatles υπήρχαν εντάσεις, υπήρχαν δημόσιες κόντρες, υπήρχαν ακόμα και τραγούδια με χμές που έβγαζε ο ένας για τον άλλον. Και παρόλα αυτά, ο Μακάρτνεϊ λέει σήμερα ότι όλα αυτά δεν άλλαξαν ποτέ το βασικό. Γνωρίζονταν από έφηβοι, μεγάλωσαν μαζί και ο δεσμός τους έμεινε μέχρι το τέλος. Μου άρεσε ακόμα κάτι που είπε, ότι τον γνώρισε τον Λένον όταν ο ίδιος ήταν 15 ετών και τον θαύμαζε ήδη από τότε. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι τελικά υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να τσακωθείς, να απομακρυνθείς, να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και να χαθείτε, αλλά κάπως μάλλον δεν σταματάς ποτέ να τους αγαπάς. Και με αυτή τη σκέψη θα σας αφήσω στο επόμενο τραγούδι, 1973, James Blunt, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Είδηση από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις ομολογουμένως όχι άδικα, θα έλεγε κανείς. 300 πανεπιστημιακοί έχουν αντιδράσει ήδη στην απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εντάξει το γεντί κουλέ στους χώρους που μπορούν να μισθώνονται για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι μιλούν για μια ύψιστη ασέβεια, καθώς το Επταπύργιο δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μνημείο. Είναι ένας χώρος με ιδιαίτερα βαριά ιστορία, που έχει συνδεθεί με φυλακίσεις, με εξορίες και με άλλα πολλά. Και φυσικά αυτή η έντονη αντίδραση έρχεται κυρίως στην προοπτική του να φιλοξενούνται και εκδηλώσεις όπως ιδιωτικά δείπνα, γάμοι, εταιρικά events και ό,τι άλλο σκεφτεί ο καθένας, με τους πανεπιστημιακούς να τονίζουν ότι ένας τόπος συλλογικής μνήμης δεν μπορεί και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Εγώ συμφωνώ, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο 6943-8889 και πείτε μου τη γνώμη σας. Συνεχίζουμε με Still Loving You Scorpions εδώ, στον 89 Rainbow. Time.

0: Greek Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
3: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 89 Rainbow.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μία η ώρα. Συντονισμένη στον 89 Rainbow. Παρασκευούλα 2 του Οκτώβρη. Η Ραφαέλα Νικολούλη. Θα κάνουμε παρέα μαζί για άλλη μία ώρα μέχρι και τις 2. Με πολύ, πολύ αληθινή μουσική. Και λίγο σου και λίγο ό,τι προκύψει. Γιατί η Παρασκευή δεν υπάρχει πρόγραμμα. Μας έχει πάει σβάρνα. Πάμε να συνεχίσουμε. ZZ Top εδώ, στον 89 Rainbow.
12: Rumors spread around. United takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Πριν από τη μεγάλη μέρα, καθώς αύριο, Σάββατο 3 του Οκτώβρη, 89 Rainbow δίνει ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους με όλους εσάς. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε ζωντανά, γιορτάζοντας με την Nivea Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής της κρέμας. Εκεί φυσικά η Nivea έχει ετοιμάσει για το κοινό, για όλους εσάς, ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία με interactive digital game και φυσικά μοναδικά δώρα. Ραντεβού που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις, θα είμαστε όλοι εκεί, να είστε κι εσείς όλοι εκεί, να ανταμώσουμε, να ακούσουμε μουσική, να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε παρέα την Ιβέα.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Πάμε τώρα και στην καθιερωμένη μας βουτιά στο μουσικό σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου λοιπόν το 1983, όπου η Bonnie Tyler φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard με το Total Eclipse of the Heart και γίνεται η πρώτη Ουαλή καλλιτέχνητα που κατακτά την κορυφή. Fun fact, το κομμάτι αρχικά ξεπερνούσε τα 7 λεπτά, αλλά εννοείται πως κόπηκε για να γίνει πιο radio friendly. Συνεχίζουμε με το 1995, 2 Οκτωβρίου, όπου οι Oasis κυκλοφόρησαν το What's the Story Morning Glory, το άλμπουμ που μεταξύ άλλων μας έδωσε το Wonderwall, το αγαπημένο. Και εννοείται τελειώνουμε με σημαντικά γενέθλια ενός υπέροχου καλλιτέχνη. Σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια ο Sting, ο οποίος είναι γεννημένος εδώ βλέπω 2 Οκτωβρίου το 1951. Με πολύ πρόχειρα και ελπίζω Θεέ μου καλά μαθηματικά γίνεται 75 ετών. Χρόνια πολλά στο Sting. Συνεχίζουμε, Summer of 69, Bryan Adams εδώ, στον 89 Ray.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Ήμασταν μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Rainbow, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Θέλω να σας αποχαιρετήσω, να έχετε ένα υπόλοιπο Παρασκευής υπέροχο, μαγικό και ένα ακόμα πιο μαγικό Σαββατοκύριακο. Εννοείται να ξεκουραστείτε και να κάνετε όλα όσα σας γεμίζουν και όσα αγαπάτε. Εγώ αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Πιτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπουγιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραϊτής. Να περάσετε τέλεια, καλή συνέχεια. Τα λέμε τη Δευτέρα, 11 η ώρα.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά, του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από το καθόλου βροχή στο καταστροφή, μια μέρα δρόμος για την Κρήτη αυτή τη φορά, όπου χθες είχαμε μεγάλες πλημμύρες και δυστυχώς και ένα κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Σε Μιλοπόταμο, Ζωνιανά και Λιβάδια τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αν και γενικά βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός και στο Νότο, δεν αποκλείονται φαινόμενα μέχρι και αύριο. Αν σας είχαν λείψει συζητήσεις περί παράνομων επιδοτήσεων τώρα, κάτι άρχισε να κινείται και πάλι και αυτή τη φορά αφορούν, διαβάζω, βιολογικά τρόφιμα και αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς καθόλου ή με πολύ παλιά ανάλυση εδάφους. Καλά θα πάει και αυτό. Στα πετρελαϊκά του κόσμου ετούτου τώρα, μια νέα κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ για να πέσουν οι τιμές, αλλιώς οι ίδιες θα σταματήσουν τις εξαγωγές. Ένα από τα πολλά απόνερα αυτής της κρίσης στο μεταξύ πήρε και τους αλληλείς της περιοχής μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μπαίνουν σε τροχιά κινητοποιήσεων. Τα καΐκια προειδοποιούν, με αυτές τις τιμές πετρελαίου δεν βγαίνουν και όπως φαίνεται θα πούμε το ψάρι ψαράκι. Και τέλος μια είδηση από την κατηγορία ειδήσεων «Τι είπε ο άνθρωπος, ρε παιδιά», ο Αναστάσης Ροϊλός, που λέτε ηθοποιός είναι, το έψαξα, δήλωσε πως το να κάνει κάποιος παιδί είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 2, είστε στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Και σήμερα εδώ για περισσότερη αληθινή μουσική. Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για μας. Ελπίζω και για εσάς. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είμαστε παρέα έως τις 5 με αγαπημένες επιτυχίες από Roxette, James και No Doubt.

Idol και Flash for Fantasy. Είστε συντονισμένοι στο Μοντανέα Rainbow. Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Στο μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη. Παγκόσμια ημέρα μη βίαση σημερινή. Ενώ είναι και η παγκόσμια γιορτή των πουλιών. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία στο 32%. Η μετεωρολογική δίνει ήλιο με πολύ λίγα σύννεφα για το υπόλοιπο της ημέρας. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 19. Πάρτε καμιά ζακετούλα μαζί, μην μου κρυώσετε. Επικοινωνούμε στο 6943-80-80-89 στο Viber ή στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Ακολουθήστε μας για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα του αγαπημένου σταθμού. Και φυσικά μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: James και Get Away With It στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στον Άκη, τη Μένια, τον Νίκο και τον Θάνο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, guys. Χθες βράδυ ένας καταπληκτικός αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στην εθνική μας και την εθνική Ολλανδίας που έληξε ισόπαλος 2-2. Αλλά μας κράτησε καθυλωμένους. Επόμενη αναμέτρηση για την εθνική την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο με τη Γερμανία, επίσης στην Τούμπα. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεται εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε υπάρχει το Nova App, όπου με την υπηρεσία Call Me Back και το πάτημα ενός κουμπιού, ένας εκπρόσωπος σας καλεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή μπορεί να γίνει εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά είναι ώρα για Break και αμέσως μετά είναι ώρα για Gary Moore. Να είστε εδώ μόλις επιστρέψω.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η Νίνα έφαγε πρωινό στο σπίτι και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: θα φέρω κάτι ωραία κουλουράκια από ένα καλό φούρνο που έχει στη γειτονιά της. Εγώ πήγα σε άλλο καφέ σήμερα για να πάρω καφέ. Βλέπω και κάτι κασερόπιτες. Τσιμπάω και κάτι κασερόπιτες και φέρνω. Η Νίνα εκεί που πήγε στο φούρνο να πάρει τα κουλούρια, λυμπίστηκε και κάτι κουρού τυροπιτάκια. Πήρε και τα τυροπιτάκια.
3: Και κάτι άλλα γλυκάκια. Πήρα και αυτά.
2: Εδώ θέλω να καταλήξω στα γλυκάκια. Λοιπόν, και πήγε να πάρει καφέ από ένα ζαχαροπλαστείο που είναι κοντά εδώ στη γειτονιά μας. Και τι έφερε, ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας δηλαδή.
3: Ήξερα.
2: Έφερε λίτσες, παιδιά. Σοκολατένια σε λίτσες.
3: Αφού τις λυμπίστηκα.
2: Ήταν ένας κύριος, μου λέει εκεί, και τις έπαιρνε και τις λυμπίστηκα. Μην με κράξεις. Δεν σε κράζω. Είναι guilty pleasure οι λίτσες.
3: Βλέπεις.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Καθαιρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Εδώ ήταν Ρέμπο και Θοδωρής Κουτσαλάκης. Αυτό ήταν το In the Army Now. Στα μέσα Οκτωβρίου θα ξεκινήσει φέτος ο αντιγρυπικός εμβολιασμός και αναμένεται να κρατήσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Εννοείται πως υπάρχει δυνατότητα και αργότερα μέσα στον χρόνο. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα προηγούμενων ετών, όλα δείχνουν ότι η δραστηριότητα της γρίπης αρχίζει συνήθως να ενισχύεται τον Ιανουάριο και φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Αν ανήκετε σε κάποια από τις ευπαθείς ομάδες, καλό θα είναι να το βάλετε στο πρόγραμμα. Αχρίαστο να είναι. Αμέσως τώρα έρχεται Eric Clapton και Cocaine, φυσικά στο Montana Rainbow.

όλες οι επιτυχίες είναι εδώ και αυτό το μεσημέρι στον Βουτανέα Rainbow. Αυτή είναι Doors. Το Παρίς Πιτσαλάκης μαζί σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται το 4ο Κιλκής Rally Cross. Ο χωμάτινος μηχανοκίνητος αθλητισμός Κιλκής και ο Δήμος Κιλκής διοργανώνουν το 4ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Cross Car 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην πίστα της Αργυρούπολης. Αν είστε φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού και δεν φοβάστε να φάτε σκόνη, φύγατε για Κιλκής. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow, ένα κλασικό και αγαπημένο από τους U2, With or Without You.

0: κόκκινη, ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: 89 Rainbow.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and

τραγούδια απ' έξω. Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 3. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο, πάντα συντονισμένη στο 89 Rainbow. Και αυτό το μεσημέρι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ έως τις 5. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα σε Κάτια και Βαλεντίνα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μείνετε εδώ. Σε λίγο παίζω Class, Bruce Springsteen και R.E.M. Αμέσως τώρα, όντως στο παρελθόν, Blondie και One Way, or another.

τύπος είναι για να έρθει να σου πει καληνύχτα. Alice Cooper, Poison. Στο Μοντανέα Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είμαι μαζί σας και αυτό το μεσημέρι. Έχω στα χέρια μου έρευνα που δείχνει ότι τα παιδιά κοιμούνται καλύτερα στην αγκαλιά του μπαμπά. Δεν θέλω να αναστατώσω τις μαμάδες, αλλά υπάρχει επιστημονική εξήγηση γι' αυτό. Η βαθύτερη χρειά της φωνής του πατέρα μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης κατά 28% στο παιδί, ενώ ο χτύπος της καρδιάς του άντρα, επειδή είναι πιο αργός, λειτουργεί σαν φυσικό υπνοτικό. Ένας ακόμη λόγος είναι και η θερμότητα του σώματος του πατέρα, που είναι συνήθως περισσότερη και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για βαθύτερο ύπνο. Το εξήγησε επιστημονικά, έτσι, μην κρατάτε τίποτα μακακίες.

0: τα νέα Rainbow Bang Bang. Θα το ρίξει αλλάξει το μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε, πλησιάζει η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Είναι αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Τα τετράποδα ζώα και γενικότερα τα ζώα. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι θα πλημμύρουν στα social με φωτογραφίες από σκυλάκια, γατάκια και παντός είδους κατοικίδια. Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα αγαπούν και τους ανθρώπους. Είναι τσακαρισμένο αυτό, ε. Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη και επίσκεψη τεχνικού, τότε αυτό θα γίνει εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο Nova. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχονται οι Dixies Midnight Runners.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα τη δομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Queen με το Show Must Go On. Το Δόρης Κουτσαλάκης με τα νέα Rainbow. Έρχεται νέα πίστα στην Ελλάδα, μαθαίνω, και μάλιστα προδιαγραφών για να φιλοξενήσει κορυφαίους αγώνες. Επενδυτής είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, γνωστός και ως Super Mario. Και ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί στην άνοιξη του 29, ενώ το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει συνολικές επενδύσεις που μπορεί να φτάσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η πίστα θα κατασκευαστεί στη Χαλανδρίτσα, λίγο έξω από την Πάτρα, δημιουργώντας ένα τρίτο προορισμό μετά τις Σέρες και τα Μέγαρα για αγώνες, δοκιμές αυτοκινήτων και άλλες δραστηριότητες γύρω από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γίνονται πράγματα, όπως λέει η Κιβάνα Μπάρμπα, και μας αρέσει πολύ αυτό. Αμέσως τώρα στα μοντανέα Rainbow. Μας αρέσουν και οι συντήσεις, τι να κάνουμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

ήταν το Crazy από τους Aerosmith. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο ραδιοφωνό σας. Συνεχίζουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους για τη μόδα, γιατί μπορούμε και θέλουμε. Και ανοίγουμε και κανένα Marie Claire στα πεταχτά. Οι γυναίκες, εγώ και οι ζυγοί, είναι οι πιο στυλάτες, όπως ενημερώνομαι. Οι ζυγοί είναι από τη φύση τους κομψές και έχουν την αίσθηση της ισορροπίας στο ντυσιμό τους. Ενώ οι εγώ και είναι πιο διακριτικές, αυστηρές και διαχρονικές. Παρακαλώ, επιβεβαιώστε στο Viber, ενώ εγώ θα πάρω feedback από τον Αντώνη Βλαβογελάκη, γνωστό γκουρού του Catwalk, που έρχεται σε λίγο με τα τελευταία νέα. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα, στο Μοντανέα Rainbow. Η Black Sabbath με

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντο του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από την ξηρασία στις πλημμύρες χωρίς ενδιάμεση στάση η Κρήτη, που από χθες αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με βροχοπτώσεις, δυστυχώς και με θύμα έναν κτηνοτρόφο. Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ λέει ότι σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί, θα υπάρχουν ωστόσο μέχρι και αύριο τοπικά έντονα φαινόμενα στην περιοχή, οπότε προσοχή αν είστε εκεί. Από το μενού της πολιτικής με ζεδάκια μόνο σήμερα, εκτός από το Κισέα λοιπόν που συνεδρίασε χθες με ενημέρωση για τα γεωπολιτικά, έχουμε Μιχαήλ Γιαννάκη που μετά από τουρ σε 4 κόμματα και 15 χρόνια επιστρέφει στο Πασόκ, αλλά και Αλέξη Τσίπρα που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος, Ουέιμιν κτλ. Στα πετρελαϊκά του κόσμου ετούτου τώρα, μια νέα κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ για να πέσουν οι τιμές, αλλιώς οι ίδιες θα σταματήσουν τις εξαγωγές. Εν τω μεταξύ, όλα τα είχαμε, μια άγνωστη ασθένεια σε ροδάκινα και νεκταρίνια μας έλειπε. Αλλά αυτό συμβαίνει δυστυχώς σε πέλα και η μαφία, λένε οι αγρότες, και τα φρούτα βγαίνουν παραμορφωμένα, οπότε ζητούν αποζημιώσεις. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, θα πάμε στην Άνδρο, αδερφές μου, στην Άνδρο, όπου εκεί, στο νησί των Κυκλάδων, υποδέχτηκε τον Οκτώβριο η Ελένη Μενεγάκη και είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει με φωτογραφίες στο Insta της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Θείε Μάκη, θείουλια μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το ρολόι δείχνει 4, τελευταία ώρα μαζί. Είστε συντονισμένοι στο μοντανέα Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ετοιμαστείτε γιατί τα επόμενα 60 λεπτά είναι γεμάτα με αληθινή μουσική. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943 80 80 89, ενώ μας ακολουθείτε στα social, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο αγαπημένες επιτυχίες από Supertramp, Sting και Michael Jackson, ενώ τώρα έρχονται οι Simple Minds και το Don't You.

και Sting, Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Το καλοκαίρι μας τελείωσε, αλλά δεν περιμέναμε να κατέβουν οι λύκοι τόσο σύντομα στα χωριά, ειδικά με τόσο τουρισμό πλέον στην περιοχή. Δεν ξέρω αν ακούσατε για το λύκο που θεάθηκε στην Νικήτη στη Χαλκιδική προχθές το βράδυ. Πλησίασε μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση ένα κάτοικο καθόταν σπαγκάκι, ο οποίος μάλιστα σηκώθηκε για να τον τρομάξει και να απομακρυνθεί. Κυκλοφορεί και βιντεάκι με το σκηνικό. Εμένα πάντως μου άρεσε η άνεση του εν λόγω κυρίου, ο οποίος ξανακάθισε στη θέση του και άναψε και τσιγάρο. Θα μου πείτε τι να κάνει, να κάτσει να μαλώσει? Δεν γίνεται με το λύκο. Πολλά φιλιά στο Μαράκι, την αγάπη μας στο Γιώργο, το Σταύρο και τη Γεωργία που μας ακούνε online από το περιπολικό στη Εσθονία. Αυτό παίζει για σας, guys. Graham Nash.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: πίσω το 1983. Αυτό ήταν το δεύτερο single από το Thriller, ο Michael Jackson και το Billie Jean. Από τα πιο πετυχημένα του τραγούδια. Στην παραγωγή φυσικά ο ένας και μοναδικός Quincy Jones. Έρχεται Σαββατοκύριακο, guys. Θυμίζω 100 χρόνια Nivea Cream και 89 Rainbow θα είναι εκεί για να το γιορτάσει μαζί της το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους. Παράλληλα η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της, να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game της και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Αύριο 11 με 2 στην πλατεία Αριστοτέλους. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Southside Johnny. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και εμείς τώρα έχουμε συγκεντρώσει κάποια απίστευτα και συναρπαστικά πράγματα για τους φίλους μας τα ζώα. Οι κοντινότεροι εν ζωή συγγενείς του τυρανόσαυρου είναι οι κότες. Απίστευτο.
3: Απίστευτο.
2: Ο αρσενικός υπόκαμπος κυοφορεί και γεννάει. Επίσης, η καρδιά της γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι της. Το ήξερες?
3: Το ήξερα.
2: Α, μπράβο Μαρία. Οι γυμνοσάλιαγγες έχουν 4 μύτες.
3: Όχι, αυτό δεν το ήξερα.
2: Ναι. Ο βραδύποδας χρειάζεται 2 εβδομάδες για να χωνέψει το φαγητό του.
3: Πολύ φίλος μου κι αυτός.
2: Να γιατί δεν τρώω οχταπόδια. Το γιγάντιο οχταπόδι του Ειρηνικού έχει 3 καρδιές, 9 εγκεφάλους και μπλε αίμα. Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται για 3 χρόνια.
3: Άρε φίλος μου το σαλιγκάρι.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: 89 Rainbow.
6: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

και ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης εδώ στις 5. Ας δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτήν την ώρα. Στην Ανατολική είσοδο αρκετά αυτοκίνητα. Στην Νέα Ελβατία μέχρι τη Βούλγαρη. Μετά πάει σχετικά καλά το πράγμα. Λίγο πάλι ζορίζει προς την Πότσαρη. Η Κατσιμίδη έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στο κατέβασμα. Η Εγνατία και η Τσιμισκή είναι σχετικά καλά. Η Λεωφόρος Νίκης από την άλλη είναι στα κόκκινα. Η Μοναστηρίου επίσης λίγο πριν τα Αγίου Πάνων και μέχρι το Βαρδάρι. Στην περιφερειακή από δυτικά αρκετά αυτοκίνητα έρχονται από Ευκαρπία μέχρι και το 424. Μετά λίγο χαλαρώνει από ανατολικά το γνωστό σημείο στο ύψος της Τριανδρίας. Αυτός είναι ο Bob Dylan.

Από τις καλές εποχές του Bon Jovi, Runaway στο 89 Rainbow. Παρασκευή μεσημέρι, είσαι ακόμη στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη και το ίδιο απόγευμα πίνεις τον καφέ σου στο Ορτάκιοι. Με θέμα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί να γίνει η δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Φτάσαμε στο τέλος. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης ήταν στην παρέα σας και σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τις 2 για 3 ολόκληρες ώρες με αληθινή μουσική αλλά και όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να κάνουμε τη ζωή μας στην πόλη ακόμα καλύτερη. Ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας για να παίξει επιτυχίες έως τις 8 και ο Θανάσης Μωραήτης ακολουθεί έως τις 10. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στις 2 δηλαδή. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε αύριο 11 με 2, ζωντανά από την Αριστοτέλους, σας περιμένουμε όλους εκεί.

0: Fiji Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: 89 Rainbow.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο, τρεις ώρες γεμάτες μουσική. Τα καλύτερα εδώ, παρέα μαζί μου μέχρι και τις 8. Ανοίγω με Jumping Jack Flash, Rolling Stones τώρα.

89 Rainbow και Kim Carnes. Ξεκινάω με τα ευχάριστα συναυλιακά 18 Ιουλίου του 2027 ο Slash των Guns N' Roses σε live στον Λυκαβητό στα πλαίσια του Flying Blind World Tour 2027 μαζί με τους Miles Kennedy και τους Conspirators για τους φίλους της κιθάρας του Slash, της κιθαριστικής του πορείας και φυσικά των Guns N' Roses. Πάμε σε

0: Beatles, Come Together. 89 Rainbow, θυμίζω ότι γιορτάζει μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας. Αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε ζωντανά στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί η Ιβέα Cream σε περιμένει με τη δική της ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, Interactive Digital Game και μοναδικά δώρα από την Ιβέα. Μην το χάσεις!
1: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: 89 Rainbow.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
7: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck and Van Expo.

σχετική κίνηση υπάρχει στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, ενώ ακούμε Road to Hell και Chris Rea στον 89 Rainbow. Λοιπόν, στον περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις χαμηλές ταχύτητες, προς ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι περίπου και το ύψος του Επταπυργίου, στην απέναντι πλευρά από τη Τούμπα μέχρι περίπου και τις 40 Εκκλησιές. Στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στην Εγνατία, αλλά και στην δυτική είσοδο προς το κέντρο της πόλης, στην Καρατάσου. Καλή υπομονή στους οδηγούς, πρώτες καλησπέρες σε εσάς που επικοινωνήσατε, τις είπαμε, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που είστε συντονισμένοι με οποιονδήποτε τρόπο. Κοκ Ρόμπιν, αλλά και Ρόμπι Γουίλιαμς, σε λίγο με το Φιλ, θυμίζω Ρόμπι Γουίλιαμς, έκανε άλλη μια εμφάνιση στο δρόμο, σε έκπληκτους Αργεντίνους εκεί, οι οποίοι πραγματικά λίγο πριν τις official συναυλίες του τον χειροκρότησαν και εκτός.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

νέα Rainbow, ένα από τα καλύτερα της μουσικής ιστορίας, των Talking Heads, Psycho Killer, βρέθηκαν πρόσφατα στη Νέα Υόρκη μετά από πολύ καιρό μαζί στα πλαίσια ενός δρόμενου και μεταξύ των άλλων είπαν ότι αυτό που τους πήγαινε παρακάτω είναι ότι όταν δημιουργούσαν νέο άλμπουμ το βλέπαν σαν πρόκληση, θέλαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Προσέξτε, αυτό το λένε ονόματα όπως οι Talking Heads, τα είπε και ο David Bowie, και αυτοί είναι που πατούσαν πάνω σε κάτι διαφορετικό, καινοτόμο, που αυτή τη στιγμή τους μνημονεύουμε περισσότερο, έτσι δεν είναι? Πάμε σε John Waite.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γη. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Μπογιατζής είναι η δεύτερη μας ώρα. Πάντα ζωντανά. Σε λίγο θα φέρω το δίδυμο των Savage Garden. Πρώτα του Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Έρχονται.

έρχεται η κυκλοφορία για την οποία σας μιλούσα από τους Beatles, το Rubber Soul, ενισχυμένο σε Special Edition Super Deluxe έκδοση, κυκλοφόρησε σήμερα. Όχι όμως μόνο για τους Beatles, αλλά και για τον Paul McCartney έχουμε μια νέα κυκλοφορία ενισχυμένη του τελευταίου του άλμπουμ, του The Boys of Dungeon Lane. Μιλήσαμε και γι' αυτό. Έρχεται στις 7 Οκτωβρίου ενισχυμένο με 3 έξτρα τραγούδια. Πολύ σημαντικό για τους φίλους του Paul McCartney και νομίζω πρέπει να το προσέξουμε αυτό σαν κυκλοφορία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Bangles. Χθες η Metallica άνοιξαν τις βραδιές τους στο Sphere του Las Vegas και από τα βίντεο, τα πρώτα βίντεο που έχω δει, πραγματικά έδωσαν ένα εντυπωσιακό σοου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμφανίσεις μέσα στο 2026 αλλά και στην επόμενη χρονιά. Από τα έξτρα σούπερ γεγονότα για τους φίλους τους, το παίξιμο του Injustice for All το παρουσίασαν μετά από 10 χρόνια ζωντανά στο κοινό τους η Metallica, και από ό,τι είπαν οι ίδιοι θα έχουν κι άλλες εκπλήξεις. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, προχωράμε μαζί μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα. Σε λίγο φέρνω άλλο ένα, μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αναλογική επανάσταση ξεκινά απόψε.
3: Δηλαδή?
2: Το βράδυ βάλτε ξυπνητήρι. Κανονικό ξυπνητήρι θέλω, κουρδιστό κατά προτίμηση.
3: Πού να το βρούμε, ρε Αντώνη, σε μουσείο?
2: Σε παλαιοπωλείο, ξέρω εγώ. Έστω ηλεκτρονικό ρολόι, αλλά όχι κινητό, ούτε την Αλέξα.
3: Μας δυσκολεύεις πάρα πολύ σήμερα, έτσι?
2: Πίστεψέ με, θα πάει καλά βασικά, γιατί αυτά δεν θα σας κρατήσουν ξύπνιους, επειδή μπήκατε στο τηλέφωνο να βάλετε ξυπνητήρι και μετά ξέρεις. Καταλήξατε να βλέπετε βιντεάκια με πάντα που κάνουν τσουλήθρα, γάτες που τρομάζουν με αγκούρια ή διάφορες συξέβαινα ιδίες.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: 89 Rainbow.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Coldplay στις καλές τους στιγμές. Viva la vida στον 89 Rainbow. Χαιρετίσματα στην Ελισάβετ που παιδεύεται εκεί στην Εγνατίο εδώ, κοντά στο ύψος στο Νησέλη, και στους υπόλοιπους οδηγούς εκεί, αλλά και γενικότερα. Εδώ είμαστε μαζί παρέα και προσέχουμε τον περιφερειακό, okay, με κατεύθυνση τα ανατολικά από το Παπαγεωργίου περίπου μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Καλή υπομονή σε όλους σας στον δρόμο. Εάν δουλεύετε, παρέα με New Order, True Faith, αυτό για εσάς. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 8.

John Oates στον 89 Rainbow, Natty K News ανακοινώνουν ευρωπαϊκή περιοδία. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχουμε πολλά νέα για συναυλίες. Καλό αυτό. Λοιπόν, είχαμε 2 στο Manchester, 2 στο Λονδίνο και τώρα έχουμε Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία. Μέχρι εκεί πρέπει να φτάσουν και οι Έλληνες φίλοι των News, εκτός αν έχουμε κανένα ευχάριστο αργότερα με τη μορφή νέου. Προς το παρόν, μένουμε εδώ, σε αυτά, σε αυτές τις ημερομηνίες, μέσα στο Γενάρη, έτσι, του 27, από τις 10 μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου. All Time Classic πια από Nirvana και σε λίγο και οι Hooters εδώ. Love.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: 89 Rainbow.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τρίτη ώρα, τρίτο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Σε λίγο φέρνω διαγωνισμό. Σας θέλω έτοιμους, έτοιμες. Πρώτα, Europe. The Final Countdown τώρα.

of Paradise των 89 Rainbow μέσα από το White Flames album του κιθαρίστα των Thin Lizzy, του Snowy White. Ήταν το ντεμπούτο του, κυκλοφόρησε το 1983. Ώρα όμως για διαγωνισμό. Από σήμερα μέχρι και τη 1 Νοεμβρίου το Τσίρκο Μουντιάλ βρίσκεται στην πόλη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Σου δίνω δύο διπλές προσκλήσεις και σήμερα. Μου στέλνεις τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 69-43-80-80-89. Σου εύχομαι καλή επιτυχία ακούγοντας Mark Almond. Τα λέμε σε λίγο με τους νικητές.

0: Queen, I Want It All. 100 χρόνια Nivea Cream και 89 Rainbow θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 11 με 2 εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους. Παράλληλα, η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της, να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game της και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η Νίνα έφαγε πρωινό στο σπίτι και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: θα φέρω κάτι ωραία κουλουράκια από ένα καλό φούρνο που έχει στη γειτονιά της. Εγώ πήγα σε άλλο καφέ σήμερα για να πάρω καφέ. Βλέπω και κάτι κασερόπιτες. Τσιμπάω και κάτι κασερόπιτες και φέρνω. Η Νίνα εκεί που πήγε στο φούρνο να πάρει τα κουλούρια, λυμπίστηκε και κάτι κουρού τυροπιτάκια. Πήρε και τα τυροπιτάκια.
3: Και κάτι άλλα γλυκάκια. Πήρα και αυτά.
2: Εδώ θέλω να καταλήξω στα γλυκάκια. Λοιπόν, και πήγε να πάρει καφέ από ένα ζαχαροπλαστείο που είναι κοντά εδώ στη γειτονιά μας. Και τι έφερε, ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας δηλαδή. Έφερε λίτσες, παιδιά. Σοκολατένιες λίτσες.
3: Αφού τις λυμπίστηκα.
2: Ήταν ένας κύριος, μου λέει εκεί, και τις έπαιρνε και τις λυμπίστηκα. Μην με κράξεις. Δεν σε κράζω. Είναι guilty pleasure οι λίτσες.
3: Βλέπεις.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Ζήμων, Aerosmith, στον 89 Rainbow. Συγχαρητήρια στη Χριστίνα, το κινητό σου τελειώνει σε 77, Χριστίνα, και στη Βάσο που το κινητό της τελειώνει σε 56. Οι διπλές προσκλήσεις πηγαίνουν σε εσάς για τον τσίρκο διαγωνισμό. Λοιπόν, προσέχουμε περιφερειακό αυτή την ώρα με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Επταπυργίου και τη Μικη Θοδωράκη, στα δυτικά στο ύψος της Νεάπολης. Oasis, Wonderwall, με sold out όλες τις συναυλίες τους για το 2027, και από εδώ και πέρα ο Liam δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει άλμπουμ για να ξαναβγούν στον δρόμο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, προσωπικό πολύ αγαπημένο από UFO. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή το τρίωρο 5 με 8. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή, τη στήριξη και σήμερα και το ενδιαφέρον. Μιλάμε για μουσική, για καλή μουσική. Ακούμε τα καλύτερα και εύχομαι τα καλύτερα για το Πού Σου Κου. Με ένα τελευταίο από εμένα, το Believer από Imagine Dragons. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί. Τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευλυματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Βράδυ Παρασκευής των 89 Rainbow, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλησπέρα μαζί ως τις 10. Δύο ώρες γεμάτες αληθινή μουσική, αλλά και διαγωνισμό, που θα δώσει διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Men at Work.

Lemonheads και Mrs. Robinson, το τραγούδι των Simon και Garfunkel που διασκεύασαν. Ένα τραγούδι για το soundtrack της ταινίας Ο Πρωτάρης. Και μιλώντας για σινεμά, αυτήν την εβδομάδα από χθες στις αίθουσες μονοπολούν το ενδιαφέρον η νέα ταινία του Tom Cruise, το Digger, σε σκηνοθεσία του Alejandro González Iñárritu, το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ NASA για τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα από το Ισραήλ, βραβευμένο στο τελευταίο φεστιβάλ της Βενετίας, και βέβαια ένα συναρπαστικό θρίλερ, αστυνομικό μυστήριο με τίτλο Το ημερολόγιο της Βέριτη, βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colin Hoover με Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett. Αποκαλύψεις μυστικά μέσα στον κόσμο των συγγραφέων. Αργότερα θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Τώρα Star Sailor.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: στον 89 Rainbow, ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Bon Jovi που κυκλοφόρησε το 1994. Always. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσουμε μια απίθανη συνεργασία των Bon Jovi με τον Pitbull, τον Αμερικανό ράπερ και παραγωγό. Now or Never θα είναι ο τίτλος του τραγουδιού, συνεργασίας τους μέσα από το άλμπουμ του Pitbull που έχει τίτλο Bitcoin, αρκετά έξυπνο. Ήδη προκάλεσε το άλμπουμ πολλά προβλήματα και εκτός του μουσικού κόσμου. Πολλά tokens κρυπτονομισμάτων με παρόμοια ονόματα είδαν ξαφνικά αυξήσεις στην εμπορική δραστηριότητά τους, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Pitbull. Θα υπάρχει πάντως το άλμπουμ του Pitbull και άλλη rock συνεργασία με το συγκρότημα των Kiss. 9 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ του, οπότε θα έχουμε μία άποψη γι' αυτό. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια αλλά και κινηματογραφικό διαγωνισμό που θα μοιράσει διπλές προσκλήσεις για σινεμά.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και εμείς τώρα έχουμε συγκεντρώσει κάποια απίστευτα και συναρπαστικά πράγματα για τους φίλους μας τα ζώα. Οι κοντινότεροι εν ζωή συγγενείς του τυρανόσαυρου είναι οι κότες. Απίστευτο.
3: Απίστευτο.
2: Ο αρσενικός υπόκαμπος κυοφορεί και γεννάει. Επίσης, η καρδιά της γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι της. Το ήξερες?
3: Το ήξερα.
2: Α, μπράβο Μαρία. Οι γυμνοσάλιαγγες έχουν 4 μύτες.
3: Όχι, αυτό δεν το ήξερα.
2: Ναι. Ο βραδύποδας χρειάζεται 2 εβδομάδες για να χωνέψει το φαγητό του.
3: Πολύ φίλος μου κι αυτός.
2: Να, γιατί δεν τρώω οχταπόδια. Το γιγάντιο οχταπόδι του Ειρηνικού έχει 3 καρδιές, 9 εγκεφάλους και μπλε αίμα. Ένα σαλιγκάρι, ναι, μπορεί να κοιμάται για 3 χρόνια.
3: Άρε φίλος μου το σαλιγκάρι.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί.
4: Συνεργείο.
5: Υγεία.
4: Καθαρικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: 89 Rainbow.
10: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
11: Πουθενά. Είμαι AI.
10: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
11: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
10: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Michael Jackson και Beat It στον 89 Rainbow και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας που θα δώσει προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για σινεμά για να απολαύσετε τις καλύτερες ταινίες με παρέα σε αγαπημένους κινηματογράφους της πόλης. Στο θερινό Ναταλή, λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 που προβάλλει το αστυνομικό δράμα μυστηρίου, το ημερολόγιο της Verity με Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett, αλλά και το Για μια νύχτα μόνο και μερικά classics όπως το Μια βραδιά στο Notting Hill, το thriller Obsession και άλλα. Και βέβαια στον κινηματογράφο μακεδονικών φιλικής εταιρείας 24 που προβάλλει εξαιρετικές ταινίες όπως το Digger με τον Tom Cruise και το Fatherland. Εσείς επιλέγετε ταινία και παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 80 80 89. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία.

Teddy Swims και Lose Control, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Ο Teddy Swims που η τελευταία του εμφάνιση ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στα Video Music Awards του MTV, συμμετείχε στο αφιέρωμα του MTV στον George Michael, τραγούδισε το Careless Whisper, ήταν αξιοπρεπής, έκανε την προσπάθειά του. Ο George Michael θα ήταν χαρούμενος και θα ήθελε βέβαια ο Teddy Swims να ερμηνεύσει το τραγούδι του, αλλά εμάς μας θύμισε πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν ο George Michael και τι σπουδαία φωνή είχε. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα. Στο θερινό Ναταλή διπλές προσκλήσεις κερδίζουν η Μαρία Δαγλή, η Ελένη Παυλίδου, ο Κωνσταντίνος Μίντσης, η Ελένη Κωστοπούλου και η Αρετή Στρατάκη. Ενώ στο Μακεδονικό η Αφροδίτη Κωστάμι, ο Γιώργος Βουλόπουλος, ο Βασίλης Καλπακίδης, η Ελένη Αφεντουλίδου και η Χριστίνα Δελιγιάννη. Καλή προβολή σε όλους.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria! The Pit!
0: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί για μία ακόμη ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε, με καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, στον 89 Rainbow. Ο Phil Collins που βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή του Piers Morgan και τον ρώτησε πώς αισθάνεται που τώρα και ο ίδιος και οι Oasis θα βρεθούν 14 Νοεμβρίου στην τελετή ένταξής τους στο Rock and Roll Hall of Fame. Και αυτό γιατί? Γιατί το 1994 ο Noel Gallagher των Oasis είχε μιλήσει με άσχημα λόγια και για τον Phil Collins και για τον Sting, είχε αποκαλέσει τη μουσική τους junk food, χαρακτηρίζοντας τον Phil Collins ως τον Αντίχριστο. Τι απάντησε ο Phil Collins σε αυτή την ερώτηση? Με πολύ ψυχραιμία και χιούμορ είπε ότι δεν εννοούσε σίγουρα ο κιθαρίστας των Oasis όσα έλεγε, μάλλον παρασύρθηκε. Μάλιστα είπε ότι θα είναι ευγενικός μαζί του αν συναντηθούν στην τελετή, παρόλο που ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερος φαν των Oasis. Σε λίγο θα ακούσουμε Mr. Mister, τώρα Toto και Hold the Line στον 89 Rainbow.

0: Αναστέζια και Left Outside Alone στον 89 Rainbow. Πολλά πράγματα να κάνει κανείς αυτό το Σαββατοκύριακο εκτός από σινεμά με πολλές ταινίες. Ξεχωρίζει το Digger του Ιναρίτου με Tom Cruise, αλλά και το συγκλονιστικό ντοκιματέρ Νάζα. Έχουμε εγκαίνια για την γυάλινη βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης στον κήπο της Άμμου, στην Παραλιακή, την Κυριακή στις 11.30 το πρωί, και παράλληλα θα εγκαινιαστεί και έκθεση με συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Η θεματική είναι «Διάφανο φως θαλασσινό», οικαστικών από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Είναι μια ολοκληρωμένη γκαλέρια αυτή που παρουσιάζεται στον κήπο της Άμμου. Επίσης έχουμε την θεατρική παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός στο θέατρο ΤΑΦ, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Παράσχου και της Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Βραβευμένη και ξεχωριστή παράσταση από την ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης φέτος. Και βέβαια στο Μόμους, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός της ΔΕΘ από χθες, η έκθεση του Κωνσταντίνου Β' με τα έργα τέχνης του, με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμημένη». Επιστρέφω με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, ξεκινώντας με «Tears for Fears» στον 89 Rainbow.
1: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της εμβληματικής κρέμας, να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream, μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

Cranberries, Zombie, στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Έχουν νέο single οι Rolling Stones από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Foreign Tans, με τίτλο Mr. Charm, και παρουσίασαν το βίντεο κλιπ για το τραγούδι, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Alexander Skarsgård, ό,τι πρέπει για τον τίτλο, Mr. Charm, ο οποίος υιοθετεί τις κινήσεις του Mick Jagger. Στο βίντεο κλιπ, με άλλα λόγια, moves like Jagger. Θα ακούσουμε Mick Jagger solo σε λίγο με το Just Another Night, τώρα αγαπημένο τραγούδι από Scorpions, In Trance, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Don't Cry από τους Guns N' Roses στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Θα ακούσετε ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια χωρίς διακοπές και αυτό το βράδυ αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα από τις 8, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, την ερχόμενη Δευτέρα και πάλι το ραντεβού μας, ακριβώς στις 8 το βράδυ. Για το τέλος, Revivalist, Wish I Knew You, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.